0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ραδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Μαρίζα μου, το κέρμα σου.
2: Λοιπόν, το κέρμα μου το πετάω στη Ρένα για να κάνει το μουζουράκι στο επόμενο τραγούδι.
3: Α, τι ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
2: Στα μάτια μου εσύ φωνητικά, όπως...
4: Πού θα κάνω πάλι. Για πείτε μου, εντάξει, το έχω πάρει απόφαση πια. Και μπορείτε να με φωνάζετε και σε άλλες εκπομπές, δεν έχω πρόβλημα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Τα χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες. Αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Τα ρούχα μου μαζεύουν στιγμή.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία. 25 λεπτά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβατιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ράδιο Ρούμενη.
5: Πού είσαι τώρα? Δεν θέλεις?
6: Μου το σηκώσει κάποιος, δεν σηκώνει μόνος του.
5: Δεν θέλεις?
7: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους.
8: Σηκωσάκι.
5: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα, δεν θα πας?
6: Πας τώρα, δώσε μας ένα παλτό.
9: Σάκι, σάκι, σάκι, σάκι, σάκι.
6: Άρα είσαι υπερβολικά ρε Σάκι, υπερβολικά ρε.
7: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Φίλου μας του Λάκη Παπαδόπουλου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια, με μείωση της κλίμακας 15% και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα ιδιοκτήτες ακινήτων. Ενώ στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά κίνητα. Επίσης, σε εφαρμογή τίθενται από φέτος και ως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό ωφελούμενων 60.000 πολίτες. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, σημείωσε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο Πασόκ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Χθες, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά τους. Ωστόσο το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γεννητήσεις πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στη διεθνή επικαιρότητα, αναταράξει στο Πεντάγωνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τέι, υφυπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε ξανά από το ανώτατο δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Στις φλόγες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι μετά από μαζική ουκρανική επιδρομή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ, είπε πως το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Αργά χθες το απόγευμα, στον Μπαρμπερίνο Ντελ Μουτζέλο της Τοσκάνης, ο 36χρονος Φεντερικό Βέλα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, 45 ετών, πετώντας την από οδογέφυρα του αυτοκινητόδρομου Α1. Στη συνέχεια, ο άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του φαινομένου Ελνίνιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 1-0 της νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμη βόρη με ένταση 3 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Η απειλή πολέμου News. Και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσίαση του σχεδίου διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 80% είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών: διαφθορά ή εντιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με drones, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημίες. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνημιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 23, στην Πάτρα στους 25, στα Ιωάννα στους 17 και στην Καλαμάτα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
10: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων.

0: σακούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τον Ουναΐ έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα στην καρδιά του. Ο σκόρερ των πράσινων Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε: να πάμε στον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει. Κάθε αγώνας είναι τελικός. Ο Μαροκινός μέσος Ουναΐ που ήταν παρόν στο γήπεδο τόνισε: χαρούμενος που επέστρεψα στον Παναθηναϊκό, νιώθω σαν το σπίτι μου. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των πράσινων για τη League Face του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στην All Win Arena για το πρωτάθλημα στρέφεται η ΑΕΚ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για την League Face του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιόγκο Κώστα αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από την ρωσική Κράσνοντα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιακίτς και τώρα απομένει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ. Στο στόχαστρο του δικέφαλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαϊάνταν Λαμπόρτ. Σχετικά με όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Θύρα 4 εξέδωσε ανακοίνωση: ήρθε η ώρα Σαββίδης να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Στον Όφη, ιδανικός από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει ως το 2028 ο Νίκος Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της φερόμενης μεταγραφής του Τιάγκο Νου στους Ερυθρόλευκους από τον Ιανουάριο. Αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΣΠΑΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η χρήση του Καφτατζογλίου από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη Φαμπιάνου είναι αμφίβολος για τον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ στην All Win Arena. Ο Φαμπιάνου ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στο Σενεγαλέζο Φορ Αλιού Μπάτζι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σίβασπορ. Η Ελασίρου απέκτησε τον 23χρονο μπακ της Ιντεπενδιέτε Ριβανδάβια, Τιάγκο Αντίνο, αδερφό του Σαντίνο του Παναθηναϊκού. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Η αναγέννηση καρδίτσα απέκτησε τον 23χρονο Ιρακινό Σουηδό μέσο Λούκας Σίλμον και του 26χρονο τερατοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Ο ελίτ Γερμανός διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Τα άλλα παιχνίδια θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ΑΕΚ Άρης, Τζίλος Βόλος Ολυμπιακός, Κουκουλάς Ατρόμητος Καλαμάτα, Νταούλας Όφη Κηφισιά, Κατσικογιάννης Λεβαδιακός Πανετολικός και Κατοίκος Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Δωρής Γιαννίκος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της Νότιχαμ Φόρεστ. Δανεικός από την ελβετική Λουγκάνο στην τουρκική Αντάλια Σπορ δόθηκε ο 23χρονος τερατοφύλακας Φώτης Ψεύτης. Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανήκει ο Ηλίας Κουτσουμπιάς. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την βελγική Άντερλεχτ. Έπειτα από δύο σεριχαμένους τελικούς κυπριακού Super Cup, η Πάφος σήκωσε το τρόπαιο με την τρίτη. Νίκησε την Ομόνια 1-0 με γκολ του Λελέ στο 74. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην Κρήτη αρκετοί φίλαθλοι που ήταν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν σε κοινή πτήση με τον Ερυθρό Αστέρα εν όψη του διεθνούς τουρνουά του Ηρακλή. Η διοίκηση της ΑΕΚ παρέθεσε γεύμα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο που το παρόν τους έδωσαν και οι κύριοι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος. μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας, η Ελλάδα κατάφερε να μαζέψει 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Στο Βόλιο Ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω Αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Η Αλ Χιλάλ επισημοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Arsenal, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 31 του μόλις χρόνια, ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάρκο Γιορέντε, αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ισπανίας. Ο Ιταλός προπονητής Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, άφησε εκτός λίστας των 25 ποδοσφαιριστών για την Premier League τον Βραζιλιάνο Ρισάλισον. Τώρα ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική ομάδα. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Celta 0-0, στην τέταρτη στροφή της Ligue 1, Toulouse Lille 0-1. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων της Serie A στην φάση των 32 ανάμεσα σε Παλέρμο και Μάντοβα ανέδειξε νικήτρια την γηπεδούχο με τον τυπωσιακό 5-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Ρέντζο Μπαρμπέρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, και όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει τα εγγένεια σε άλλη μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τους πολίτες να περιμένουν να ακούσουν το πακέτο στήριξης. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για μέτρα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε. Εκεί που δεν ξέρω αν έχουν άλλη υπομονή είναι οι κτηνοτρόφοι στη Λεσβό. Το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών παρέπεμπε σε άλλες εποχές. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στη Λέσβο ο αυθόδης πυρετός. Δεν πρόκειται για αυθαίρετη διαπίστωση της εφημερίδας. Η είδηση βγήκε από τη Βουλή. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διάταξη δίνει τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό έλεγχο της Λέσβου στον στρατό. Ο όρος στρατιωτικός νόμος μπορεί να ακούγεται υπερβολικός, αλλά περιγράφει την πραγματικότητα. Η τροπολογία προβλέπει και χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Με τη διευκρίνηση ότι τα χρήματα αυτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού στο πεδίο, μέσω της τροπολογίας βεβαίως αυτής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης. Αφήνει ωστόσο στους αξιωματικούς να κάνουν τη λεγόμενη βρώμικη δουλειά της εφαρμογής του. Να έχουν δηλαδή το γενικό πρόσταγμα για μαζικές θανατώσεις και ταφές ζώων για απολυμάνσεις για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα αναλαμβάνει την αποστολή κατά του αυθόδους πυρετού θα ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει άμεσες και δεσμευτικές εντολές προς όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες του τοπικού φορείς και τις κτηνιατρικές αρχές της Λέσβου. Κάθε ανυπάκουος θα τιμωρείται άμεσα με υψηλότατο πρόστιμο. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων εξέφρασε άμεσα τη διαφωνία της. Κατήγγειλε επικίνδυνη εκτροπή από την ομάδα διοικητική, ομαλή διοικητική και επιστημονική λειτουργία της πολιτείας. Εκτροπή που δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση. Επίσης τόνισε ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στη Λέσβο, θα σας το πω απλά και ξεκάθαρα. Το νησί κινδυνεύει με αφανισμό. Η κτηνοτροφία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία αυτού του τόπου. Αλλά αποδείχθηκε ότι σε αντίθεση με εμάς που μας υποχρέωσαν να εμβολιαστούμε με το έτσι θέλω για να οικονομήσουν κάποιοι, στα ζώα απαγορεύουν τον εμβολιασμό. Προτιμούν να τα θανατώσουν. Ακόμα και με χρησιμοποίηση των ένοπλων δυνάμεων. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τις παρεμβάσεις σας στο 69 39 943 943.

0: Κρήτη φόρεσε χθες τα πράσινα για να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Με τους βουλευτές του κόμματος να ακολουθούν στο Ηράκλειο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στην πλατεία Ελευθερίας και απίφθινε κάλεσμα στις σημερινές γενιές να δρομολογήσουν την επιστροφή του πράσινου ήλιου στη διακυβέρνηση της χώρας. Για όσα λοιπόν συνέβησαν στο Ηράκλειο και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον Β2 δυτικό τομέα, Νάντια Γιανακοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιανακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ενθουσιασμού, ένα μήνυμα μιας πολύ μεγάλης ανταπόκρισης που συναντήσαμε όχι απλά εχθές την γενέθλιο ημέρα του ΠΑΣΟΚ στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά όλες τις ημέρες που βρεθήκαμε στην Κρήτη σαρώσαμε κυριολεκτικά όλο το νησί, μιλήσαμε, ακούσαμε τον κόσμο και το αίτημα ήταν ένα, κυρία Πολύζου. Ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, το αρχικό μου ερώτημα, κυρία Γιανακοπούλου, ήταν τι εφουγκραστήκατε και τι νιώσατε εσείς στην Κρήτη, αλλά μου απαντήσατε. Και ήθελα και είχα σκοπό να σας θέσω το ερώτημα αυτό, διότι αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, έως το 2015 στο νησί κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις βαφτίστηκε μπλε. Διακρίνατε εσείς κάποια μεταστροφή αυτού του κλίματος?
1: Να μην ξεχνάμε ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ χτύπησε πρωτιές, βάφτηκε πράσινο το Ηράκλειο, ενώ επίσης το Λασίθι και στο Ρέθυμνο πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Είναι η Κρήτη ένα νησί που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο δημοκρατικών αγώνων και δημοκρατικής παράδοσης, και άλλωστε αυτό νομίζω και σαν ανταπόδοση ήταν ο λόγος που κάναμε και την 3η του Σεπτέμβρη στην Μεγαλόνησο απέναντι σε αυτούς τους δημοκρατικούς αγώνες της παράπεξης και το πόσο πολύ στηρίζει η Κρήτη σε όλους αυτούς τους αγώνες. Εγώ ξαναλέω ότι αυτό το οποίο είδα όχι απλά στο Ηράκλειο εχθές, αλλά στην Ιεράπετρα όπου πήγα, στον Άγιο Νικόλαο, στα χωριά του οροπεδίου του Λασιθίου, μιλήσαμε με ανθρώπους, μιλήσαμε με αγρότες, μιλήσαμε με εκπροσώπους συνεταιρισμών, μιλήσαμε με αυτοδιοικητικούς, μιλήσαμε με μικρομεσαίους επαγγελματίες, με εκπροσώπους του τουρισμού, με πάρα πολλούς φορείς. Το αίτημα είναι ένα, ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, και βλέπω τον κόσμο να στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, για εμάς τελικά το στοίχημα είναι ένα. Το στοίχημα είναι ότι αυτό το μήνυμα που έρχεται από την Κρήτη, εμείς να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη για όλη την Ελλάδα λοιπόν, απευθυνόμενοι στα μεσαία στρώματα, απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη η οποία συμπιέζεται διαρκώς, απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου που αυτός είναι ο πλειοψηφικός χώρος που πάντα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις, και νομίζω ότι αν ένα κόμμα μπορεί και πρέπει να εκφράσει αυτήν την πολιτική αλλαγή, αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, κυρία Γιανακοπούλου, κατά την παραμονή σας και παραμονή βουλευτών και στελεχών στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ εξέπεμψε μετά από πάρα πολύ καιρό μία εικόνα ενότητας. Μπορούν λοιπόν, κυρία Γιανακοπούλου, να ελπίζουν οι ψηφοφόροι του ότι είναι πλέον ενωμένοι και ενωμένο?
1: Για μένα αυτό είναι αυτονόητο, αυτό είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να παλεύουμε και παλεύουμε όλοι μαζί, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δόθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο σε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη. Έχουμε μπροστά μας, ξέρετε, μέσα στο επόμενο 7-8 μήνο θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, είναι πάρα πολύς χρόνος πολιτικά πάντα μιλώντας, και αν μη τι άλλο οφείλουμε να αυτήν την ευκαιρία την οποία έχουμε με κάθε τρόπο να την αξιοποιήσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο ζητάει πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να μπορέσει να αλλάξει πολιτική και να μπορέσει να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτή την πρόταση την έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει ασκήσει κριτική. Την Τετάρτη λοιπόν, κυρία Γιάννα Κοπούλου, παρουσίασε το πρόγραμμα του Αλέξης Τσίπρας και το πρώτο σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ το έκανε και έκανε λόγο για αντιγραφή σε ποσοστό μάλιστα 80%. Είναι όντως έτσι, και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αρνούνται κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε ήταν μια επικοινωνιακή κίνηση, όπου προσπάθησε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου που του γυρίζει την πλάτη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έχουμε ήδη πει εμείς εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν θα μείνω τόσο πολύ σε αυτό που είναι όμως μια πραγματικότητα. Θα πω ότι για εμένα αυτό το οποίο είδα ήταν η προσπάθεια ενός πρώην πρωθυπουργού να μπορέσει να απευθυνθεί και αυτό στον χώρο του κέντρου. Ξαναλέω όμως με την υποσημείωση ότι ο χώρος του κέντρου είναι πολύ πιο επιφυλακτικός και λόγω της θητείας του και λόγω των πεπραγμένων του, και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες δεν ξεχνούν. Εμείς όμως, κυρία Πολύζου, δεν ετεροκαθαριζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς με τις δικές μας προτάσεις. Και ξαναλέω, επειδή έχουμε μπροστά μας 7 μήνες και μια πάρα πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια πολιτική αντεπίθεση, γιατί ειλικρινά σας λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Μπορούμε και πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη θέση. Δεν είναι βεβαίως απλό, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Όμως, ξαναλέω, με βάση τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, επεξεργασμένες από εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με την πορεία μας προς τον λαό κάτω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα, να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι εχθές είχα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Απλά έτσι για ενημέρωση το λέω.
1: Κοιτάξτε, δεν σας λέω και εγώ τίποτα διαφορετικό. Ότι
0: για να ενισχύσω αυτό που λέτε.
1: Μας αντίπαλος, ο ιδεολογικός μας αντίπαλος, ο ιστορικός, πολιτικός λοιπόν και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η ανατροπή των πολιτών, που εδώ και 7 χρόνια πλέον μπαίνουμε στον 8ο χρόνο της θητείας της, δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη πραγματικά τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς η ακρίβεια παραμένει και όσες πολιτικές έχει πάρει, έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι απλά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να κάνει τις βαθιές θεσμικές αλλαγές στο κράτος. Αντιθέτως, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ένα κράτος λάφυρο. Οι θεσμοί δυστυχώς, για να το πω πάρα πολύ ευγενικά, δεν διάγουν και δεν περνούν και την καλύτερη τους φάση τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ολική επανεκκίνηση της χώρας μας με βαθιές μεταρρυθμίσεις και κυρίως με απτές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Από την ακρίβεια μέχρι την δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, το ασφαλιστικό μας σύστημα, με πολύ σοβαρές, ξαναλέω, και δημοκρατικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, κυρία Γιάννα Κοπούλου, τι περιμένετε να ακούσετε αλήθεια από τον Κυριακό Μητσοτάκη στη ΔΕΘ? Να πω εδώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε από το Ηράκλειο ότι ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός αλλά ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία.
1: Και νομίζω πολύ σωστά το είπε. Για τον κύριο Μητσοτάκη βέβαια είναι τρίτη ευκαιρία αυτή την οποία ζητάει. Κοιτάξτε, οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη και να ρωτήσετε, δεν νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να σας απαντήσει για ποιο λόγο να έχουμε μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? ξαναλέω ότι ακόμα και αν κάποιος πει ότι έστω έχουν γίνει κάποια πράγματα στην πολύ αρχή της θητείας της, σίγουρα δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο. Και σίγουρα, ξαναλέω, στα μείζωνα ζητήματα, στα ζητήματα ιδιαίτερα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, έχουν κριθεί μετεξεταστέοι στην ακρίβεια, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια παιδεία, στους θεσμούς. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και χρειάζεται να δούμε είναι μια ουσιαστική και μια αληθινή πολιτική αλλαγή. Μια δημοκρατία λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, τι, για να δούμε ξανά μία από τα ίδια, για να συνεχίσει και για άλλη μία τετραετία να κάνει τι διαφορετικό ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον δε αφορά τον κύριο Τσίπρα, ξαναλέω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί. Είναι πρόσφατα τα αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. Ξαναψηφιστεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μετσόκοψε τη συντάξη με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, ο οποίος υποθήκευσε την δημόσια περιουσία για 100 χρόνια που έφερε τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλω, ξέρετε, να λέω ξανά και ξανά τα ίδια και να μιλάω για το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ νοπά και είναι αξιολογημένα, έχουν αξιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, εγώ ανήκω στους πολιτικούς που, ναι, θέλω να κάνω πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πρωτίστως όμως, αυτό το οποίο θέλω είναι να μεταφέρω τη θετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι να μιλάω θετικά και να μπορούμε να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες έκφραση.
0: Μάλιστα.
1: Η δυτική της πλειοψηφίας ήταν ότι δεν τους εκφράζει κανένα κόμμα. Εμείς λοιπόν, ναι, μπορούμε και να τους δώσουμε έκφραση και ελπίδα και προοπτική.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε για το παρελθόν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το παρελθόν δυστυχώς ορίζει και το μέλλον μας. Και κλείνοντας, θα πω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι πάντα κοντά στην κοινωνία, πάντα κοντά στη μεσαία τάξη που πιέζεται, και να τους δώσει έκφραση, ελπίδα και προοπτική, όπως λέτε πάντα συχνά. Το βλέπουμε και η κοινοβουλευτική συντάξη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ από την καρδιά μου. Να είστε καλά.
12: Ελλάδα Sports. φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
15: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
17: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
18: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά και τους πολιτικούς να μας λένε τι αντιμετωπίζουν και τι αντιλαμβάνονται αυτό το διάστημα που είμαστε και πολύ κοντά στη ΔΕΘ και τι φυσικά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι θα εξαγγείλει στην κοινωνία.

0: Εδώ και περίπου 10 μέρες κάθε νομός, κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως λέγονται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, δέχεται επισκέψεις από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι περιοδίες είναι καθημερινές και οι τοπικοί βουλευτές ενημερώνουν για όσα απασχολούν τους συμπολίτες τους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Φόντα Μπαραλιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαραλιάκο.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Συναντηθήκατε χθες κύριε Μπαραλιάκο με τον Μάκη Βορύδη, ενώ προχθές με την Άννα Καραμανλή. Τι συζητήσατε θέλω να μας πείτε και τι φυσικά προετοιμάζει η κυβέρνηση για την Πιερία?
1: Και την Δευτέρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση για να έχουμε τον χρόνο με τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά με προλάβατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις μέρες, αλλά θα το έλεγα και γενικότερα, η Πιερία αυτά τα τελευταία χρόνια έχει συνεχείς επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, από τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα, όπως συνηθίζεται εν όψη της ΔΕΘ, υπάρχουν κάποιες πιο οργανωμένες και συγκροτημένες, θα έλεγα, επισκέψεις, όπως αυτές που αναφέρατε πριν, του κυρίου Βορύδη, χθες που πήγαμε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντηθήκαμε με επαγγελματικούς φορείς και το επιμελητήριο, και αργότερα πήγαμε σε μια ακτινοτροφική μονάδα, σε ένα σφαγείο συγκεκριμένα, ενώ συνομιλήσαμε και με κόσμο στον πεζόδρομο της Κατερίνης. Συζητούμε τα τοπικά τα θέματα, τι απασχολεί τον κόσμο, αλλά και δευτεροβόντως να αναδείξουμε και το έργο που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον στην Πιερία, που γνωρίζουμε εμείς και μπορούμε να υπερηφανευόμαστε για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Την προηγούμενη μέρα είχαμε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Καραμαλή, και ενδεικτικά πήγαμε και στο χιονοδρομικό κέντρο του Ελατοχωρίου. Είναι ένα δυναμικό χιονοδρομικό κέντρο στο Ελατοχώρι Πιερίας, στα Πιέρια, στο δεύτερο μεγάλο ορεινό όμπο της Πιερίας μετά τον Όλυμπο, για να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξή του, γιατί είναι ένας πόλος ανάπτυξη, ειδικά για τον χειμερινό τουρισμό. Εμείς, κυρία Πολύζο, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με τους άλλους νομούς. Έχουμε και βουνό και θάλασσα. Και έχουμε άμεση πρόσβαση από το βουνό προς τη θάλασσα και από τη θάλασσα προς το βουνό. Είναι δίπλα όλα. Οπότε το σχέδιο για 365 μέρες τουρισμού στην Πιερία είναι ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Αρκεί να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης, ειδικά στους ορεινούς όχους, ένα σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ορεινών όχων και φυσικά την ενίσχυση των πόλων. Ένας από αυτούς τους πόλους είναι και το χιονοδρομικό κέντρο του Λατοχωρίου. Πήγαμε στην παραλιακή ζώνη, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Ο Αποστόλος Παύλος πέρασε και από την Πιερία, φεύγοντας για την Κόρυφη, η οποία γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από τη Μητρόπολη για ανάδειξη αυτής της διαδρομής με συγκεκριμένες δράσεις. Και πήγαμε και στις κάποιες παραλίες με ειδικές εγκαταστάσεις προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, από το Ταμείο Ανάπτυξης Διαδεκτικότητας που υλοποιεί ο Δήμος, ή Δήμοι, τρεις Δήμοι μάλλον Κατερίνης, που έχει και αυτό μια έννοια της συμπεριληπτικότητας και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες, να κάνουν το μπάνιο με την οικογένειά τους, με ασφάλεια κυρίως και διευκόλυνση στο να μπουν και στο να βγουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαραλιάκο, μας μιλήσατε και μας είπατε ότι συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιες προοπτικές ανοίγονται για την Πιερία από την ένταξη του Ολύμπου στην πολιτική κληρονομιά της UNESCO.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το καλό νέο για όλη τη χώρα, θα έλεγα, γιατί ο Όλυμπος δεν είναι μόνο της Πιερίας και των Ομουλαρίσης, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλη την Οικουμένη. Η ένταξη, και θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Κομουτσάκο, τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO, που έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι να να πείσει, αν θέλετε, τα άλλα μέλη της UNESCO για την αξία του Ολύμπου. Τώρα είναι η δουλειά δικιά μας. Η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία της UNESCO, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, φέρνουν και μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη σε εμάς, τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τους τουριστικούς φορείς που είμαστε σε αγαθή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, που πρέπει να έχουν γίνει συγκεκριμένα έργα στον Όλυμπο, έργα υποδομών κυρίως. Αλλά το δεύτερο είναι να κάνουμε μια στρατηγική ανάπτυξη για την παρολίπια περιοχή, για όλο τον νομό Πιερίας, έτσι ώστε και ο Όλυμπος να προστατευτεί. Ο Όλυμπος είναι μνημείο φυσικής προστασίας, δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να γίνουν παρέμβασεις στον Όλυμπο ούτως ή άλλως. Αλλά να υπάρχει η ασφάλεια στην πρόσβαση, ο έλεγχος στην πρόσβαση, και να εκμεταλλευτούμε όλο το παρολίμπιο, την ποδιά, θέλετε, τα ριζά του Ολύμπου, για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, εμείς τουλάχιστον οι τοπικοί φορείς, σε συνεργασία πάντα με τα Υπουργεία, με την κυβέρνηση, έτσι ώστε με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για το καλύτερο της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, μας είπατε ότι αναδείξατε τα προβλήματα του τόπου σας και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στην υφυπουργό, αλλά και σε άλλους βουλευτές και υπουργούς. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι, με βάση το δικό μου βέβαια ρεπορτάζ, ένα από τα άλλα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αγρότες της εκλογικής σας περιφέρειας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σύντομα.
1: Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, φυσικά και την Πειραιά, και το συζητήσαμε και χθες και με τον κύριο Βορύδη, και σαν πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο θέμα και με το μετανάστευσης που έχει περάσει και από εκεί. Μάλιστα έγινε και ένα τηλεφώνημα στον σημερινό Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρης, για κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να γίνουν σε εργάτες τρίτων χωρών να έρθουν πιο εύκολα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε εργατικών χεριών, έτσι, και πρέπει να αναδείξουμε, μάλλον να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες και να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς, μάλλον τις διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να έρχονται περισσότεροι και πιο εύκολα, με ασφάλεια βέβαια και με όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που χρειάζεται για να έρθει κάποιος από μια τρίτη χώρα στην πατρίδα μας, και να καθοριστεί το πλαίσιο, το καθεστώς που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει, να φιλοξενευτεί για το διάστημα που υπάρχουν συγκεκριμένες παραγωγές και υπάρχει ζήτηση χεριών εκείνο το διάστημα στην Πιερία. Έχουμε δύο μεγάλες παραγωγές. Η πρώτη και κυριότερη παραγωγή της Πιερίας είναι το ακτινίδιο, που αυξάνεται θεαματικά κάθε χρονιά η παραγωγή, τα στρέμματα που φυτεύονται και παράγουν το ακτινίδιο, ένα φρούτο που αυτή τη στιγμή το μαθαίνει ο κόσμος και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και δόξα τω Θεώ, στη δικιά μας περιοχή υπάρχει καλή παραγωγή, ποιοτική παραγωγή, έτσι τα ακτινίδια της Πιερίας είναι περιζήτητα πλέον σε όλο τον κόσμο. Και χρειάζονται εργατικά χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και θα σας καλέσουμε να έρθετε κιόλας να προβάλλετε την περίοδο της συγκομιδής του ακτινιδίου της Πιερίας, γιατί ξεκινάει από τις 15-18 Οκτωβρίου και μετά η συγκομιδή, και θα διοχετευτεί και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά κυρίως στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα, κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαραλιάκο, θέλω να μου πείτε πώς εξελίσσονται, πολύ σύντομα παρακαλώ, πώς λοιπόν εξελίσσονται οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Πιερία. Απορροφήθηκαν οι κλειδονισμοί που προκλήθηκε από το σκάνδαλο του ΠΚΠ?
1: Βασικά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στην Πιερία λόγω των συγκεκριμένων καλλιεργών που έχουμε. Είχαμε μια μερίδα των εκτατικών, θα έλεγα, καλλιεργιών, που εκεί τόσο με τα τάκ στην αρχή, όσο και μετά με το monitoring, τις διασταυρώσεις δηλαδή που έπρεπε να γίνουν από την ΑΔΕ με τα δηλωθέντα στα στοιχεία του ΟΣΔΕ των αγροτών μας, υπήρχαν καθυστερήσεις εκεί μεγάλες και έχουν δίκιο οι αγρότες, οι συμπολίτες μας γι' αυτό. Ρυθμίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Περιμένουμε να το καινούργιο ΟΣΔΕ, η καινούργια πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, το ΟΣΔΕ να εξομαλύνει κάποιες δυσκολίες που υπήρχε με το άνοιγμά του, να σου πω, έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια και δίκαια τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να διανεμηθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε δικαιούχους που δήλωναν ψευδή στοιχεία. Θα παρακολουθούμε από κοντά, είμαστε συνεχή επικοινωνία και με τους αγρότες και με αυτούς που, κυρίως εγώ προσωπικά, με αυτούς που είχαν τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις, έτσι ώστε και να μεταφέρουμε στα Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ΑΔΕ τώρα, βέβαια, που χειρίζεται την όλη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δυσλειτουργίες και τα παράπονα τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι γρήγορα να πάρουν τα λεφτά τους.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες, διότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Έχουμε και τη ΔΕΘ αύριο και τις εξαγγελίες της επόμενης τετραετίας της Ελλάδος σε 2030. Θα είμαστε σε επικοινωνία να τα ξαναπούμε.
0: Τέλεια, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.

0: Ανάμεσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, υποσχέθηκε να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να σταματήσει το πάρτι των ΦΑΤ, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το τέλος των ΦΑΤ προανήγγυλαν και προανήγγυλε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όσα υπόσχονται τα κόμματα στους δανειολήπτες με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γόγο. Καλημέρα σας, κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Κύριε Γόγο, θέλω να μας πείτε πώς ακούσατε τις εξαγγελίες των κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα δώσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας των οφειλών τους στις τράπεζες. Θα τους δώσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης μας είπε, ποια είναι η άποψή σας?
1: Τα κόκκινα δάνεια ήταν, είναι και παραμένουν ένα φλέγον ζήτημα στην ατζέντα την οικονομική, και καλώς ή κακώς δυστυχώς θα θυμόμαστε πάντα όταν έρχεται η προεκλογική περίοδος. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάλι το πρόβλημα, καθώς δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας θα βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούν να πληρώνουν. Το ζήτημα είναι πόσο θα μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα αποπληρωμής το οποίο είναι βιώσιμο.
0: Κύριε Γόγο, υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, αν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί σας ακούμε με διακοπές.
1: Ναι.
0: Έχετε κανένα. Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε?
1: Ακούτε?
0: Καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει σαφώς και η δυνατότητα οι δανειολήπτες να πληρώσουν κανονικά. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα η αποπληρωμή να γίνει σε φυσιολογικό χρόνο και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν τα σπίτια τους. Το ζήτημα είναι το εξής. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα είναι αρχικώς μια πρώτη λύση, σαφώς. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η αποπληρωμή μπορεί να γίνει εντός των 30 ετών που είναι το σύνηθες, αν και εφόσον δεν υπάρχει κούρεμα. Τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντοτε ήταν ότι όταν αγοράστηκε ένα σπίτι κόστος π.χ. 100.000 ευρώ, με τους τόκους αυτό έφτασε 200-300.000 ευρώ, και σήμερα η αξία του, η αξία του δανείου του είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του δανείου η οποία αρχικώς αγοράστηκε. Άρα πρακτικά, ακόμα και αν το σπίτι πουληθεί, δεν μπορεί να αποκλειστεί το χρέος, ο δανειολήπτης συνεχίζει να χρωστάει. Άρα, αν δεν υπάρξει κούρεμα, η οικονομική λύση δεν μπορεί να υπάρξει, σε απλά μαθηματικά. Αυτή τη λύση δυστυχώς δεν την έχουμε ακούσει από κανένα πολιτικό μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, σε άλλες χώρες έχουμε δει ότι υπήρχαν κουρέματα. Ίσως πλέον να πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι ήταν συνεπείς, έτσι. Αυτοί που ήταν συνεπείς να μπορέσουν να έχουν ευεργέτημα ένα ποσοστό του χρέους να κοπεί.
0: Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γόγο, προτείνει ακόμα και την αγορά ενός κόκκινου δανείου από τους ίδιους τους δανειολήπτες. Εσείς που είστε ειδικός και νομικός, πώς μπορεί να συμβεί, θέλω να μας πείτε αυτό, και αν μπορεί να συμβεί φυσικά?
1: Κοιτάξτε, πράγματι, κατά το παρελθόν, με τα ΦΑΝΤ έγινε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ήρθαν και αγόρασαν.

0: να τους ευεργετήσουμε, τους δε, να τους τιμωρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακολουθούν τις συνέπειες και να μην εξοπλίσουν. Άρα λοιπόν, ναι, θα μπορούσε να γίνει μια αγοραπλησία, σωστό, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που να μην χάνουν χρήματα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς.
1: Μάλιστα. Έχω σταματήσει οι πληστηριασμοί, κύριε Γόγο, σας ρωτώ, διότι μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από τα κόμματα.
0: Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι πάρα πολλοί πληστηριασμοί είναι άγονοι. Δηλαδή, ναι, τα σπίτια κατάσχονται, ναι, γίνονται για πληστηριασμό και μία και δύο και τρεις φορές, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να αγοραστούν. Και οι πιο πολλοί πληστηριασμοί σήμερα γίνονται και όταν αγοράζεται κάτι, αγοράζεται την ίδια την τράπεζα. Άρα, στην πραγματικότητα, ο ίδιος άνθρωπος, η τράπεζα δηλαδή, η οποία βγάζει την προβαθμία του πληστηριασμού, η ίδια και το αγοράζει. Πράγμα το οποίο μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλές οικοδομές θα έχουν ιδιωθεί στις τράπεζες, άρα πρακτικά θα βλέπουμε το φαινόμενο άδειων πολυκατοικιών, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται από κανέναν και θα αναρωτιόμαστε γιατί είναι άδειες. Είναι άδειες γιατί ακριβώς συγκεκριμένες τράπεζες δεν είναι καλύτερο να εκμεταλλευτούν, δεν κάνουν κάτι σήμερα, με αποτέλεσμα να συνεχίζει και να μεγαλώνει το στενοχωρικό πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο.
1: Είπατε ότι, ότι βγαίνουν άγονες οι πληστηριασμοί. Μήπως, κύριε Γόγο, φροντίζουν κάποιοι να βγαίνουν άγονες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Βέβαια, υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα. Όταν ένα κίνητο βγαίνει σε πληστηριασμό, εγώ και να θέλω να το αγοράσω, πρώτον δεν γνωρίζω την κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή, δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είναι ηλεκτρονικό το σύστημα, δεν υπάρχει ένα σύστημα φωτογραφιών ή ένα σύστημα επίσκεψης να μπορώ να το εξετάσω. Άρα λοιπόν, αγοράζω κάτι τυχαίως. Και δεύτερον, αγοράζω κάτι με ό,τι πολυδομική παράβαση έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει κινητά με πληστηριασμό. Και όταν μετά έγιναν ιδιοκτήτες, έφεραν τεράστια ζημιά, καθώς είχαν πολυδομικές παραβάσεις που δεν μπορούσαν να διορθώσουν. Αλλά αυτές οι δύο λύσεις νομοθετικά μπορούν να μεθαναλυθούν και θεωρώ ότι θα διευκολύνουν την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Γκόγο, με πολύ σύντομα, αν γίνεται, μέσα σε ένα λεπτό, για να κλείσουμε, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται λοιπόν να συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με υποχρεωτικές επιβαρύνσεις σε φόρους τα χρόνια των μνημονίων και να τους παίρνουν και τα σπίτια σήμερα?
0: Ας είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Γίνανε τεράστια λάθη. Σήμερα θα πρέπει να διορθωθούν. Κυρίως για να νιώθει ο πολίτης ότι το κράτος είναι εκεί, ότι υπάρχει χρηστή διοίκηση και ότι δεν αδικείται και δεν χάνει το σπίτι του. Αντιλαμβανόμαστε πως περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, αλλά σήμερα αυτή η αδικία δεν πρέπει να διονύζεται ούτε να συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ως προς τον πολίτη, θα πρέπει να περνάμε νομοθετήματα τέτοια που να το εξασφαλίζουν ότι θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια δικαίου. Αν χάνει χρήματα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Και πόσο περισσότερο αν νιώθετε να πάθω και τιμή και δεν είναι στο σπίτι του.
1: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γόγο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε και τα υπόλοιπα θέματα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς για να δούμε με δεύτερη ματιά την επικαιρότητα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πουρναρά και τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πουρναρά. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι. Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Στην μία επιβολή ΦΠΑ στις νέες υποδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Αθήνα984.gr. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα. Του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600. Ανάμεσά τους 900 εργάτες σε υδροελεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί. Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στο διαμέρισμα της Φρίκης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, οι 15χρονοι που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό μωρό είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί μόνο της γυναίκας. Μαζί τους θα προσαχθεί και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα από τις 2 μετά το μεσημέρι στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σε συνεργασία με τη Στασή. Και ο καιρός αίθριο σήμερα στην Αττική, ανέμοι θα πνέουν βόρειο, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98.3 στον ήχο. Η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέο και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίδης. Πολύ ευτυχής που σας ξαναβρίσκει στα Τζιάννα. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης που αναγεννήθηκε από τις τάχτες του κάπως όπως ο μυθικός Φοίνικας, τέλος πάντων. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 12.

Keep on rocking the free world, λέει το τραγούδι, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, μια ενδιαφέρουσα είδηση. Ένα ωραίο αφιέρωμα που μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΑΠΕΜΠΕ. Είναι σαν σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν. Εκτός όλων των άλλων φοβερών και των γεγονότων που έγινε σαν σήμερα, λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1958. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή δια του Υπουργού της Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Καλία φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο υπό τον ιδιαίτερο τίτλο νόμος 4.000. Έγινε νόμος 4.000. Θα θυμάστε την ταινία οπωσδήποτε με τον νόμο 4.000 περί Teddy Boys μου, όπου κάποιοι νεαροί, οργισμένοι νεαροί, τέλος πάντων, απέναντι στο σύστημα της εποχής, με την φιλιακό κράτος, όπως θέλετε πάρτε το, γιαούρτωναν τους, κάποια σύμβολα της εξουσίας, γιαούρτωναν τους καθηγητές τους, γιαούρτωναν διάφορους έτσι περαστικούς, και σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, διαβάζω στο πολύ όμορφο αφιέρωμα αυτό από το ΑΠΕ, λένε ότι οι γαλακτοπόλες πέριξ της Πατησίων έχουν συνάψει άτυπες συμφωνίες με απίθραξους νεαρούς για να τις προμηθεύουν λιγμένα γιαούρτια σε συμφέρουσα τιμή. Όχι για να τα φάνε βέβαια, θα πηγαίνουν αδιάβαστοι, αλλά για να τα πετάξουν. Λοιπόν, είναι η χρυσή εποχή, αυτή η εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 50 είναι η χρυσή εποχή του γιαουρτώματος, έτσι. Μέχρι το 58 οι νέοι, οι οργισμένοι νέοι στην Ελλάδα μιμούνται, αν θέλετε, τους Teddy Boys, τους Teddy Boys της Αγγλίας βέβαια, οι οποίοι είχαν και εκείνοι ένα παρόμοιο έθιμο, το λεγόταν Pying, τούρτωμα. Εμείς το κάναμε γιαούρτωμα, γιατί τώρα Pying θα τρεχαγύρευε, το γιαούρτι είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, οι Teddy Boys όμως, εδώ είναι το θέμα. Οι Teddy Boys ήταν ένα ιδιαίτερο. Εμείς, ότι κάθε μόδα που έρθει στην Ελλάδα προσαρμόζεται, τέλος πάντων προσαρμόζεται, σε μια μεγάλη κουβέντα. Προσαρμόζεται, στριμώχνεται στα ελληνικά δεδομένα. Η φράση Teddy Boy είχε γεννηθεί φυσικά στη Μεγάλη Βρετανία και είναι, ο Teddy Boy ήταν ο οπαδός της πρώιμης, της αρχικής rock and roll μουσικής, η πρώτη φάση του rock, που είχε υιοθετήσει αυτός ο νεαρός, τέλος πάντων, το ντύσιμο της εποχής του βασιλιά Εδουάρδου του Ζήτα, του 7ου νομίζω, του 8ου, του οποίου το υποκοριστικό ήταν Teddy, από όπου και το Teddy Boy, και φορούσε έτσι, τέλος πάντων, αυτοί οι ορισμένοι νέοι, όχι τόσο ορισμένοι, σακάκια με βελούδινους γιακάδες, παντελόνια σωλήνα, χοντρόσελα παπούτσια και μακριά μαλλιά με τζέλ. Όμως εμείς εδώ πέρα, όπως είναι φυσικό, το προσαρμόσαμε στα μέτρα μας, το κάναμε γιαούρτι και άρχισε να υπάρχει ο Teddy Boysμός. Η ταινία περιγράφει παραστατικότατα την τιμωρία που επέβαλε το κράτος, ας πούμε, στους Teddy Boys, και με το νόμο 4.000, λοιπόν, ο νόμος προέλευε και δημόσια διαπόμπευση, όπου ο Teddy Boys, αφού ξυριζόταν, τον κούρευαν εγχρό, αυτό είναι στα δικαιολογία, δηλαδή γουλή. News. Γάιδαρος, γιατί έριξα γιαούρτι στον καθηγητή μου ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι αποθάρρυνε πάρα πολλούς Teddy Boys, διότι αν σε πιάναν και γινόταν αυτή η ιστορία, δεν ήταν καθόλου καλό για τη φήμη σου στη γειτονιά. Ο νόμος συνεχίστηκε από τα τέλη του 58, πέρασε στη Χούντα, η Χούντα τον αγκάλιασε αυτό το νόμο. Της άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τιμωρητικός νόμος για τους απίθαρκους νεαρούς που ρίχνανε γιαούρτια, και ο υπουργός παιδείας τότε της Χούντας, ο Θεοφύλακτος Παπακοσταντίνου, συλλαμβάνει αδιακρίτους, έτσι, και κουρεύει με την ψηλή τους μακριμάλιντες. Ενώ ο Ιωάννης Λαδάς, μέγας Χουντέος, έτσι, ως διοικητής της ΕΣΑ, ρίχνει τους τεντιμπόιδες, αφού τους κουρεύει και τους ρίχνει στη φυλακή. Η ιστορία αυτή με το γιαούρτωμα και τον τεντιμποϊσμό έληξε το 1983. Η κυβέρνηση Παπανδρέου τον κατάργησε τον νόμο 4.000 με την αιτιολογία ότι παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου.

Ερντογάν μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει από τη ΔΕΘ τρεις πολιτικοί, έτσι ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Δύο. Ο Αλέξης Τσίπρας και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ έκανε και αυτός τη ρελάνς. Σκέφτομαι καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, ότι αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για τα πεπραγμένα των πολιτικών αρχηγών, δεν έχεις παρακούσει τι τους καταμαρτυρούν οι αντιπαλοί τους. Έτσι. Αν το πιάσεις αυτό αντιθετικά, να τους βάλεις τον ένα απέναντι στον άλλον και διαβάσεις, ας πούμε, το τι κατηγορεί ο ένας για τον άλλον, τότε θα καταλάβεις αρκετά από ίσως ένα μέρος της αλήθειας, σίγουρα θα το κατακτήσεις. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεδίπλωσε ένα έτσι μεγάλο, μια μεγάλη βαντάλια. Τι βαντάλια αυτή ήταν, ολόκληρο στέγαστο, ομπρέλα, ας πούμε, από προγραμματικές δηλώσεις. Είχε κάλυψε στην ομιλία του ένα ευρύτατο φάσμα πολιτικών και προγραμματικών δεσμεύσεων απέναντι σε αυτά τα ζητήματα της χώρας. Και σκεφτόμουν ότι αν γινόταν να υλοποιηθεί ένα μικρό μέρος όλων αυτών των εξαγγελιών, τότε θα ζούσαμε σε έναν πραγματικά παράδεισο. Τώρα, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, την 3η Σεπτέμβρη, τη σημαδιακή έτσι, ημερομηνία της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, της έναρξης του ΠΑΣΟΚ, της γέννησης, ημερομηνία γέννησης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, κατηγόρησε βεβαίως και τον κύριο Τσίπρα, τέθηκε και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίο περιμένουμε βέβαια για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα δευτερολογήσει στην ομιλία του, πώς, αν θα ξεφύγει από την ατζέντα που ενδεχομένως προσπάθησε να θέσει ο κύριος Τσίπρας και τι άλλο θα εξαγγείλει. Απλώς σαν σχόλιο για τις ομιλίες τόσο του κύριου Τσίπρα με αφορμή αυτήν, αλλά και όλων των υπολείπων, όλων των πολιτικών, δεν θέλω να κάνω καμία εξαίρεση σε αυτό, σκέφτομαι ότι, κυρίες και κύριοι, ότι η χρήση της γλώσσας, το πώς χειρίζεται τη γλώσσα το δημόσιο λόγο, μαρτυρεί την αλήθεια των προθέσεων. Όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, αλλά και εν γέννη πολιτικοί που αναγνωρίζουν πλέον, που αναγνωρίζουν πόσο άσχημα χτυπάει στους ψηφοφόρους η χρήση του μέλλοντα, λένε, θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα μειώσω τους φόρους φτωχούς. Αυτό θα πρέπει να πούνε, έτσι. Θα φορολογήσω, θα μειώσω, θα κάνω, θα αναπτύξω, θα αυτός. Λοιπόν, αναγνωρίζοντας πόσο άσχημα χτυπάει αυτό το θα, εξοβέλησαν αυτό το ενοχλητικό μόριο, το θα, έτσι, από το δημόσιο λόγο τους. Και χρησιμοποιούν καταχρηστικά τον ενεστώτα διαρκείας, αυτόν τον αιώνιο ατέλειωτο ενεστώτα. Και λένε, φορολογούμε τους πλούσιους, μειώνουμε τη φορολογία, εξυγιαίνουμε τη δημόσια διοίκηση, ισοκάνουμε, επενδύουμε. Αυτό, χρησιμοποιούν αυτό το χρόνο, ο οποίος δεν είναι ο ενεστώτας τρέχω τώρα ή τρώω τώρα ή μιλάω τώρα, είναι ένας ενεστώτας παράξενος, έτσι, ένας ενεστώτας προσδοκίας, ένας προσδοκόμενος ενεστώτας, και δεν καθορίζει το χρόνο στον οποίο θα γίνει, να πάλι το θα, το σωστό θα γίνει αυτή η πράξη. Δηλαδή πότε, λέμε, φορολογούμε τους πλούσιους, πότε θα τους φορολογεί τους πλούσιους, τώρα, σε τρία τέρμινα, κάποτε, in time, στο απροσδιόριστο μέλλον, πότε θα γίνει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, και αυτό δεν διευκρινίζεται. Οπότε, εάν συγκεκριμένα με την ομιλία του κ. Τσίπρα, αν χρησιμοποιούσε αντί για τον ενεστώτα διαρκείας, αυτόν τον αιώνιο ενεστώτα, αν χρησιμοποιούσε λοιπόν το μέλλοντα, τον κανονικό μέλλοντα, θα κάνω εκείνο, θα φορολογήσω τους πλούσιους, θα ελαφρύνω τη φορολογία στους φτωχούς, τότε υπολογίζω ότι στις περίπου στις 35 σελίδες, γιατί τόσες ήταν περίπου της ομιλίας του, κράτησε και 1,5 ώρα αυτή περίπου, θα έλεγε γύρω στα 100 με 150 θα, δηλαδή πάνω από 5, τουλάχιστον 5 θα.

0: με τις προγραμματικές δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι ο ίδιος στις κοστολόγησες στα 7 και κάτι δις, αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση το μεγάλο στο νούμερο, το έφτασε στα 14 δις για να υλοποιηθούν όλες αυτές τις δεσμεύσεις, έτσι, προς όλους, για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για την φορολογία, για τα πάντα. Είναι λογικό η κυβέρνηση να εξανίσταται, ας πούμε, με αυτές τις προτάσεις, οι οποίες όντως, αν τις πάρεις μία-μία, οι περισσότερες από αυτές είναι καλές. Είναι βέβαιος είναι καλές. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να αυξηθεί ο μισθός, ή ποιος δεν θέλει, ας πούμε, να φορολογηθούν οι πλούσιοι, ακόμα και αν αυτό το 1%. Τώρα, πατριωτική εισφορά, αυτό μου ακούγεται κάπως παράξενο. Δηλαδή, η πατριωτική εισφορά, αν οι πλούσιοι θα δίναν χρήματα στην κοινωνία, θα επέστρεφαν μάλλον ένα μέρος των χρημάτων που έχουν πάρει από την κοινωνία για να διαλέξουν ένα ήρεμο ρήμα, μόνο αν υποχρεωθούν να το κάνουν. Πατριωτική εισφορά ακούγεται πολύ εθελοντικό. Δηλαδή, για την πατρίδα, που λέμε για τη φουκαριέρα, τη μάνα μας. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και τώρα 1% είναι και κάπως ασαφές. Πάντως, ακόμα και αυτό θα ήταν βεβαίως. Όλα οι περισσότερες προτάσεις που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλές, αν τις πιάσει μία-μία. Περισσότερες. Ας πούμε, για παράδειγμα, κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι ο 13ος μισθός το δώρο δηλαδή στους συνταξιούχους. Αυτό καταργήθηκε μεν από την κυβέρνηση, αλλά ο ίδιος δεν είπε ότι θα το επαναφέρει, και αυτό που είπε είναι, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι θα υπάρχει συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, κάτι το οποίο βεβαίως και είναι σημαντικό, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι άσχημα, αλλά όλα αυτά μαζί είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι υπερβολικά. Δηλαδή, έδωσε ο αρχηγός της Ελλάς ένα πάτημα, αν θέλετε, στους πολιτικούς του αντιπάλους να τον κατηγορήσουν για αμετροέπεια. Αν ήταν 35 σελίδες, έτσι, οι εξαγγελίες, εάν ήταν, κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, από την άκουσα την βιβλία του, εάν ήταν λίγο πιο μαζεμένο το πράγμα, αν δεν ήταν τόσο εκτεταμένο, αν δεν κάλυπτε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου, αν κάθε πρόβλημα, κάθε δηλειτουργία και κάθε βελτηρία αυτή τη στιγμή, τότε πιστεύω ότι θα γινόταν πιο εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους. Οι οποίοι άνθρωποι, φυσικά, ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, έχουν ελπίδες. Ζούμε βασικά ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε ελπίζοντας ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Εδώ, πριν πάει το μικρόφωνο στην Γαλάτια Καρακατσάνη για τους ύψων ειδήσεων, να θυμίσω μια πολύ ωραία ατάκα του Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος χαρακτήρισε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: ενίσχυση των κυβερνητικών εξαγγελίων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνους και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φοροελαφρύνσεων 2 δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, τα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παρουσιάζοντας το Ηράκλειο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Να παραμείνει στη φυλακή η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, εισηγείται η εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο δικηγόρος της, αφήνοντας αιχμές για επιλογές ανωτέρων. Δίωξη σε πράκτορα της Αμερικανικής ΣΑΙΣ για ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά πυρά κατά μετανάστη στη Μινεάπολη. Οι δικαστικές αρχές της Μινεσότα είχαν ήδη κινηθεί εναντίον του και τώρα η δίωξη ασκείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς το Τέξας, όπου διαμένει και στο οποίο κυβερνούν Ρεπουμπλικανοί, αρνούνταν να τον παραδώσει. Ανοίγει στις 6 το απόγευμα της πύλης του το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
12: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

η κυβέρνηση πανηγυρίζει, φίλες και φίλοι, για την υπογραφή αυτής της στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ με το όνομα «Η ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία, όπως έχει έτσι δημοσιευθεί, θα μας προστατεύει από οτιδήποτε απειλήσει, ας πούμε, την εθνική μας έτσι, ανεξαρτησία, από drones και πυράβλους μέχρι αεροπλάνα και δεν ξέρω τι. Μία σκέψη, και θα χώσουμε βέβαια 3 δισεκατομμύρια, ας πούμε, για να γίνει αυτό το καταπληκτικό, το φοβερό και το μερό. Μερικές σκέψεις για αυτή τη συμφωνία. Να αφήσουμε στην πάντα και ίσως θα το πιάσουμε μετά, αλλά αφήσουμε στην πάντα προς το παρόν το γεγονός ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, συνάπτει πολύ σημαντικές στρατηγικές σχέσεις με ένα κράτος που ασκεί γενοκτονία, έτσι, χωρίς πολλές κουβέντες και χωρίς πολλές φιωριτούρες. Το Ισραήλ ασκεί γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Εμείς λοιπόν είμαστε οι σύμμαχοι αυτού του κράτους, άρα εξυπηρετούμε βάσει και τη συμφωνία και τα συμφέροντα και εκείνο, όπως και αυτό υποτίθεται ότι εξυπηρετεί τα δικά μας, και η ιστορία όλη είναι να προστατευτούμε από την Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, βεβαίως, να προστατευτούμε από την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ με την Τουρκία έχει δικό του beef, να το πούμε έτσι χαριτωμένα. Έχουν παρτίδες και έχουν να χωρίσουν πολλά. Και φοβάμαι κάποια στιγμή, λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα, ο αφελής δημοσιογραφίσκος, φοβάμαι μήπως αυτή η συμφωνία έτσι, οδηγεί στην Ελλάδα να γίνει κάτι σαν ο χρήσιμος ηλίθιος, όπως η Ουκρανία, ας πούμε, η οποία είναι από τη μία το ΝΑΤΟ και είναι από την άλλη η Ρωσία, αλλά επειδή δεν μπορούν να πολεμήσουν κατευθείαν, πολεμάνε δια αντιπροσώπου, και αυτός ο άτυχος αντιπρόσωπος με τρομακτικές επιπτώσεις στο λαό του είναι η Ουκρανία. Γίνεται ο πόλεμος δια αντιπροσώπου στην Ουκρανία. Ελπίζω να μην γίνει ο πόλεμος, κάποιος πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας στην Ελλάδα, να είμαστε εμείς δηλαδή η Ουκρανία της περιοχής. Προσωπικά δεν συμμερίζομαι καθόλου τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για την Ελλάδα, χώρια που, όπως είπαμε, μας κοστίζει ένα σκάσμο λεφτά. Και μια φωτογραφία, ή μάλλον μια σειρά φωτογραφιών, έτσι, που ενισχύουν αυτή την επιφυλακτικότητά μου, είναι κάποιες φωτογραφίες, πολλές φωτογραφίες, όπως είπα, από το Τελ Αβίβ, έτσι, όταν έπεσαν στο Τελ Αβίβ ιρανικοί πύραυλοι. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυνατόν οι Ισραηλοί να μας πουλήσουν ένα αμυντικό σύστημα καλύτερο από αυτό που έχουν εκείνοι. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή περίπτωση. Το καλύτερο προφανώς το κρατάνε για τον εαυτό τους, και αυτό το καλύτερο, ο σιδερένιος στόλος, δεν ξέρω πώς το λένε, το σφυρί, το βεσαλόμ, το τσίγκι, να μην πω τι. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους προστάτευσε όπως ενδεχομένως θα έπρεπε να τους προστατεύσει, όπως θα ήθελα να τους προστατεύσει από τους ιρανικούς πυράβλους. Άρα η αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος σίγουρα μπαίνουν κάμποσα ερωτηματικά στο πόσο ισχύει, πόσο υπάρχει αυτή η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Και όπως είπα στην αρχή, εκτός από το ότι δεν είναι σίγουρο αν θα δουλέψει όπως θα έπρεπε να δουλέψει, εκτός του ότι πληρώνουμε σκασμό λεφτά, εκτός του ότι προσδενόμαστε στο άρμα του Ισραήλ, έτσι, και στις βλέψεις του, σε επεκτατικές βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή, ενοχλούμε κιόλας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα, μια αντιμυντική συμφωνία, η οποία φυσικά δεν περνάει απαρατήρητη από τους Τούρκους, και δεν ξέρω καθόλου πώς θα λειτουργήσει. Και στο τέλος είναι και αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι κάνουμε μια κολεγιά, να το πούμε έτσι, συνάπτουμε μια ισχυρή και βαθιά σχέση με ένα κράτος το οποίο έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, κάτι το οποίο δεν είναι τιμητικό για την πατρίδα μας.

0: Θα θυμάστε στην αρχή του χρόνου, στις 26 του Ιανουαρίου, εκείνη την τρομακτική φωτιά, την έκρηξη της φωτιάς στο εργοστάσιο Μπισκότων στη Βιολάντα, που οδήγησε στο θάνατο, στον τραγικό θάνατο, στο φρικτό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο. Η είδηση είναι, η οποία δεν πολυπέζει γενικώς, η αίτηση προς τον εισαγγελέα θετών Λάρισας, με την οποία ζητούν να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη Βιολάντα, κατέθεσαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της φωνικής έκρηξης προημερών, δηλαδή στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Μπισκοτοβιομηχανίας, αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη Τρίτη, έπειτα λοιπόν από απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Αυτή η αίτηση για να αρθεί, για να ακυρωθεί η αποφυλάκηση είναι ελεύθερος τώρα, έχει είναι έξω ο κύριος Τζορτζιώτης, κατέθηκε όπως είπαμε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο συγγενών 2 εκ των 5 εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη της 26 Ιανουαρίου. Εγώ θέλω να διαβάσω, όχι πάρα πολύ, 2-3 παραγράφους από την επιστολή που έστειλε ο γιος μίας από τις γυναίκες που χάθηκαν τόσο άσχημα, τόσο άθλια στη Βιολάντα, ο Άγγελος Λιάκος. Λέει λοιπόν ο Άγγελος Λιάκος, στην επιστολή που δημοσίευσε μετά την αποφυλάκηση του κυρίου Τζορτζιώτη, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Και τώρα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παρόλο που η κυρία Εισαγγελέας Τρικάλων πρότεινε να παραμείνει προφυλακισμένος ο κ. Τζορτζιώτης, στην απόφαση δεν αναγράφεται κάποιος σοβαρός λόγος ώστε να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκηση. Η τακτική του «κάτσε λίγο πίσω να πέσει το θέμα και αποφυλακίζεσαι» είναι ο κανόνας. Σε μια χώρα που όταν πιστεύεις έστω και για λίγους θεσμούς αυτής, τότε έρχεται μετά από λίγο και σε πετάει στον γκρεμό. Μετά από μια σειρά αιτήσεων αποφυλάκησης, ο δολοφόνος μητέρας μου, λέει ο Άγγελος Λιάκος, ο συντάκτης της επιστολής, ο δολοφόνος μητέρας μου, Σταυρούλας Μπουκουβάλα, της Αγάπης Μπουνόβα, της Βασιλικής Καμπαρδόνη, της Αναστασίας Νάσου και της Ελένης Κατσαρού, αποφασίστηκε ότι από εδώ και πέρα θα κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας.
1: Πέμπτη
0: κατατέθηκε το
1: News.
0: Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 μας κατέστρεψαν τη ζωή. Τώρα με την απελευθέρωση ιδιοκτήτη Βιολάντα έως τη δίκη ήρθαν να μας ρίξουν και τη χαριστική βολή. Αυτοί οι άνθρωποι που καταδίκασαν σε θάνατο τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι θα βρίσκονται ισόβια στο χώμα. Δεν θέλω να σας διαβάσω, ο κύριος Λιάκος κατακεραυνώνει, μαστιγώνει τους υπευθύνους της Βιολάντα για τις τρομακτικές παραβάσεις που κάνανε όσον αφορά την, θα θυμάστε ας πούμε, τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τις αδήλωτες και παράνομες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, οι οποίες οδήγησαν στην έκρηξη και στο θάνατο εργαζομένων, αφού λοιπόν αναφέρεται σε αυτές, καταλήγει. Όλα τα κέρδη μετράνε, νόμα ή παράνομα. Οι εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας εις βάρος των εργαζομένων ήταν καθολικός κανόνας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αποδέχθηκε το κίνδυνο της έκρηξης. Ο κύριος Τζορτζιώτης εννοεί, ο συντάκτης της επιστολής, γνώριζε πολύ καλά την κατάσταση με πολλούς τρόπους. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατέψει τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί όλο το 24ωρο. Αυτός ο άνθρωπος παραμένει διευθύνων σύμβουλος Βιολάντα και θα συνεχίσει να διευθύνει. Η διοίκηση και το προσωπικό δεν έχουν μεταβληθεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να διευθύνουν την ίδια εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι που ακόμη δηλώνουν πως έχουν πρότυπη επιχείρηση. Την ίδια ώρα συνεχίζει που το κεντρικό εργοστάσιο παραμένει ακόμα σφραγισμένο, φανταστείτε το μέγεθος παρανομίας. Προσωπικά δεσμεύομαι, λέει ο κ. Λιάκος, ότι δεν θα σταματήσω να μάχομαι εναντίον αυτών των υπανθρώπων, έτσι λέει. Όλες οι παρανομίες τους, οι οποίες είναι πολλές, θα βγουν όλες στο φως, έως το τέλος. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε ως το τέλος, ώστε να τιμήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Πραγματική δικαίωση για εμάς δεν υφίσταται, διότι εμείς δεν θα ξανααντικρίσουμε ποτέ τους ανθρώπους μας. Η μάχη θα δοθεί για τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου, την Ελένη Κατσαρού, την Αγάπη Μπουρνόβα και τη Βασιλική Σκαμπαρδόνη. Το ελάχιστο για την τιμή των ανθρώπων μας είναι η καθολική εφαρμογή των νόμων. Όσοι δεν τον εφάρμοσαν στο παρελθόν και όσοι δεν θα τον εφαρμόσουν μελλοντικά, δεν θα παραμείνουν ατιμόρυτοι. Δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαιοσύνη. Ζητάμε να λειτουργήσουν επιτέλους οι θεσμοί. Άγγελος Γιάκος.

σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει.

Μια άλλη είδηση που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, είναι μια ανακοίνωση, προκύπτει ήδη από την ανακοίνωση που εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία η Ryanair. Πριν σας πω αυτή την, πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, να σας θυμίσω αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να μάθεις για τα πεπραγμένα κάποιου είναι να ακούσεις τι του καταμαρτυρεί ο αντίπαλός του. Βέβαια, από όλα αυτά θα το κοσκινήσεις. Δόξα τω Θεώ, μυαλό έχουμε, όσοι έχουμε τέλος πάντων, και όσοι έχουμε και το χρησιμοποιούμε. Θα κοσκινήσεις τις υπερβολές, θα κοιτάξεις από εδώ, θα κοιτάξεις από εκεί, θα το διασταυρώσεις και θα βρεις την αλήθεια. Εμείς οι ίδιοι, κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του δεν κάνει αυτοκριτική εύκολα, και όταν λέει ναι, έχω κάνει λάθη, δεν λέει όμως ποια λάθη έχει κάνει. Τέλος πάντων. Οπότε ακούς τι τον κατηγορεί ο αντίπαλός του και βγάζεις συμπέρασμα. Λοιπόν, γιατί τα όλα αυτά? Γιατί η αεροπορική εταιρεία η Ryanair στην ανακοίνωσή της είναι καταπέλτης η ανακοίνωσή της, και είναι εξαπολύ σφοδρή επίθεση στο ελληνικό κράτος, ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω των συστηματικών προβλημάτων, όπως λέει, που εντοπίζονται στον ελληνικό αέριο χώρο, προκαλώντας καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις. Όπως σημειώνει λοιπόν η Ryanair στην ανακοίνωση, αφορμή στάθηκε η βλάβη για να βγει η ανακοίνωση στον εξοπλισμό ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα την 3η-1η Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή, έτσι, η οποία προκάλεσε ξανά εκτεταμένα προβλήματα και καθυστερήσεις. Η νέα αυτή βλάβη, λέει η Ryanair, στο σύστημα ελέγχων αέριας κυκλοφορίας, ATC είναι το όνομά του, το τυπικό, είναι η τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία που καταγράφεται στην Ελλάδα στους τελευταίους 12 μήνες, και για μια ακόμη φορά αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί και να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις υποδομές εναέριας κυκλοφορίας. Συνεχίζει η ανακοίνωση ότι επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να καταβάλουν ολοένα και υψηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ την ίδια στιγμή λαμβάνουν μια υπηρεσία που διαρκώς υποβαθμίζεται. Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, στην Ελλάδα δηλαδή, να συνεχίζουν να υφίστανται επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, επειδή τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Ελλάδας είναι παροχημένα, ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενα και παρουσιάζουν συνεχώς βλάβες. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο πλέον που αγγίζει το παράλογο, καθώς καθώς πρόσφατα η ίδια η αεροπορική βιομηχανία αναγκάστηκε να συνεισφέρει οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας πληροφορίας, που κανονικά θα έπρεπε αντικατασταθεί με χρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Ryanair. Αυτά είναι γεγονότα. Έτσι, τα λέει η Ryanair, αλλά αυτά είναι γεγονότα. Αυτά θα έπρεπε να απασχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή θανάσιμα σοβαρά.

λόγω μιας δυσλειτουργίας έξι, δεν ξέρω τι, του αεροπλάνου της Ryanair που πήγαινε από την Ελλάδα στη Γερμανία, έτσι, γίνεται ένας κοφαντικός θόρυβος, κάτι συμβαίνει, σπάει το παράθυρο και ένας από τους επιβάτες σφινώνεται στο παράθυρο. Ένας 61χρονος, 61 ετών Σέρβος σφινώθηκε στο παράθυρο του αεροπλάνου. Και τον σώσανε οι άλλοι επιβάτες, οι οποίοι τον τραβήξανε κυριολεκτικά έξω αυτό. Το αεροπλάνο επτήσει, έτσι, και προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτό το τρομακτικό, άθλιο, απέσιο περιστατικό, η Ryanair δεν έβγαλε καμία ανακοίνωση συγγνώμη, δεν ζήτησε ούτε μία φορά συγγνώμη, ούτε μία, έτσι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, ούτε μία φορά συγγνώμη, και είπε απλώς ότι ναι, επαναπρογραμματισμός της πτήσης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ναι, okay, έχεις δίκιο να κατηγορείς το ελληνικό κράτος ότι δεν εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των πτήσεων με το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας. Από την άλλη, μη σηκώνεις το δάχτυλο τόσο πολύ, διότι και εσύ έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν καταρχάς να συμβαίνει αυτή η βλάβη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτή η βλάβη, είναι τρομακτικό να συμβαίνει αυτή η βλάβη σε ένα από τα αεροπλάνα της εταιρείας, της οποίας το σέρβις, εντάξει, το έχουμε όλοι μας και όλες μας κάπου το έχουμε βιώσει και αυτό, ας πούμε, δεν είναι και το καλύτερο, οπωσδήποτε. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θα μου πεις, ατυχήματα συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Οκ. Okay. Αλλά να μην βγει να πει ένα συγγνώμη, δηλαδή όχι μόνο προς τον άνθρωπο ο οποίος κόντουσε να φύγει στον αέρα, ας πούμε, να πετάξει σαμπουλή από το αεροπλάνο της Ryanair, αλλά και σε όλους τους επιβάτες για τη φοβερή ταραχή που τους προξένησε. Ο ίδιος ο Σέρβος, έτσι, να βρω και το όνομά του. Λοιπόν, ο ίδιος ο Σέρβος λέει ότι ο Κάροβιτς ήταν ο κύριος Κάροβιτς, ο Σέρβος επιχειρηματίας Λιούμπισα Κάροβιτς. Ήταν επιβάτης λοιπόν της πτήσης FR1879 της Ryanair. Λοιπόν, λέει ότι 11 μέρες μετά το περιστατικό, ο κύριος Κάροβιτς περιγράφει πως τον στοιχιώνει ο οικοφαντικός θόρυβος της θράψης του παραθύρου, που τον ξύπνησε ενώ κοιμόταν στη θέση 11F. Λέει αυτός, ο κύριος Κάροβιτς, αυτό που θυμάμαι είναι η έκρηξη. Είναι ο ήχος πριν από το χάος. Ο ήχος που ακούω κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου για να κοιμηθώ, είπε σε συνέντευξη ο Σέρβος επιχειρηματίας στο Guardian. Εξακολουθεί να φορά αυχηνικό κολάρ μετά τον τραυματισμό, εγκάβματα, εκταμένους μπόλοπες. Και οι υπόλοιποι επιβάτες έσπευσαν, όπως είπαμε, να το συγκρατήσουν. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν βοήθησε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το ξαναλέω, κανένα μέλος του πληρώματος της Ryanair δεν σηκώθηκε να τραβήξει τον άνθρωπο από το παράθυρο. Η εταιρεία είπε ότι αυτό είναι το πρωτόκολλο, ότι όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα καθόμαστε στη θέση μας. Ναι, και ο άλλος να φύγει να κάνει το πουλί, ας πούμε, στον αέρα, επειδή είναι το πρωτόκολλο αυτό. Δεν θα ξαναταξιδέψει αεροπορικός ο Σέρβος επιχειρηματίας. Και λέει, στο τέλος καταλήγει στην συνέντευξή του, υπάρχουν εικόνες που επιστρέφουν συνεχώς στο μυαλό μου, ο ήχος, έκρηξη και το χάος. Θέλω να αναρρώσω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και αποζημίωση. Όχι μόνο μηνύματα της εταιρείας για επαναπρογραμματισμό της πτήσης. Να φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας σας. Δεν θέλω να ζήσει κανείς αυτό που έζησα εγώ. Αυτά τα λέει λοιπόν αυτός. Οπότε όταν ακούμε να, βεβαίως, το τι λέει ο καθένας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει την κυρίαρχη σημασία, έτσι, μεγαλύτερη σημασία, αλλά και το ποιος είναι αυτός που το λέει αυτό το πράγμα και το τι έχει κάνει ο ίδιος αυτός που λέει την αλήθεια, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Οπότε η Ryanair καλά κάνει και καταγγέλει, ας πούμε, τις λειτουργίες του ελληνικού συστήματος, αλλά να προσέχει και λίγο εκείνη και τα

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κυβερνητικών εξαγγελιών, αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστος περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα. Πληροφορίες για πιθανή ανακοίνωση νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, athinaneo84.gr. Θρήμη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, καθώς και για νέο ΕΚΑΣ. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης, του απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενετικά τροποποιημένο νεφρό χείρου κράτησε ασθενή με νεφρική ανεπάρκεια στη ζωή για 9 μήνες. Το όργανο λειτουργήσε επιτυχώς ως γέφυρα, μέχρι ο ασθενής να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ανθρώπινου νεφρού σε μια παγκόσμια πρωτιά. Ανοίγει στις 6 το απόγευμα τις πύλες του το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη, αντλώντας έμπνευση από τους 17 στόχους του ΟΗΕ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία η 34 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Χαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
8: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
8: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
9: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
8: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
9: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
8: Τηλέφωνο 22310-53000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Τσιγαράκι,
11: μα το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο
13: Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Πες ακόμα είμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλο μου τύπο, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα πιστεύω.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα κόσμο μαγικό, ζούσαν λένε οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τελειωμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 6.30 το απόγευμα. Η πρότασή μας για τον μεγάλο πλούτο αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%, τονίζει με νέα ανακοίνωση της ΙΕΛΑΣ, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως με την αριθμητική της μπερδεύει την περιουσία με το εισόδημα. Ασκώντας κριτική σε χθεσινή δήλωση του Άκη Σκέρτσου, επισημαίνει ότι παρουσιάζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου σαν κάποια εξωτική ελληνική αυταπάτη και απαντά, ας ενημερωθεί ότι πρόκειται για κεντρικό θέμα της διεθνούς οικονομικής συζήτησης. Μηχανική βλάβη στο επιβατικό ταχύπλο αέρο 2 High Speed πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά για Αίγινα. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι 52 επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέρημνα της πλειοπτήτριας εταιρείας. Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ εντάσσεται η πιλωτική εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία.

0: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με το Βόλο συμπεριελήφθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα, εκτός έμεινε ο Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφιξή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ που ήταν παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα από αυτήν στην αναμέτρηση κυπέλου. Με τον Έστω Χρυσούπολη στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Βιτάλης και Κοϊτά. Αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣ και την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με την ρέκορτ εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στο μυρό, φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Το στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Al Diriyya Gaetan Laborde, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Christian Jakic. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Diogo Costa αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Krasnodar. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μέσω επιθετικός του ΠΑΟΚ. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδο Ιρακινού μέσου Λούκα Σίλμον και του 26χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φένερ Παχτσέ στην πρεμιέρα του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ, θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι ενώ διαθέσιμοι είναι.
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Αυτά που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Βόλοι Ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-2027.
7: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
8: Go! σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από τη χθεσινή βραδιά βγήκε νικητής, δεν έπαιξε κάποια σπουδαία μπάλα, αλλά κυριάρχησε 1-0 της νίκης Βόλου. Για πάμε να ακούσουμε όλα τα νέα της ομάδας από τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Χρήστο. Είναι αυτό που λέμε, δεν έβγαλε μάτια, αλλά τελικά με την υπογραφή του Ταμπόρδα πήρε αυτό το τρίποντο ο Παναθηναϊκός. Με παρόντα ποιον στις κερκίδες?
9: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, παρόντα τον κύριο Ουνάη, ο οποίος φυγαδεύτηκε αρκετά καλά, μπορώ να πω, και τουλάχιστον εκεί στα δημοσιογραφικά όπου βρισκόμασταν εμείς δεν μπορέσαμε έτσι να πάρουμε μια στιγμή, μια φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κυκλοφόρησαν στα social media φωτογραφίες και πρώτα βίντεο με τον Μαροκίνο. Λίγος ο κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο που ήρθε χθες για να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Νίκη Βόλου, αλλά πήραν έτσι μια πρώτη γεύση από τον Μαροκίνο. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα δουν και την Κυριακή, όπου αναμένεται να βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι ο τίτλος που έδωσες είναι αυτό ακριβώς που είδαμε. Επιθέτει Ταμπόρδα, λέγεται η λύση στον Παναθηναϊκό. Έχει όνομα και επίθετο. Ένα παιδί που έκλεισε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο στο Τριφύλι. Ένα κανονικό underdog. Ένας παίκτης που ήρθε και έπρεπε να παλέψει με όλους και με όλες τη θέση του ρόστερ. Τα κατάφερε και με το παραπάνω. Έγινε το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας και χθες ήταν ο άνθρωπος που ο Νίστρουπ έβαλε, τον είδε στον πάγκο του, τον έβαλε την έρχη στο παιχνίδι όταν έπρεπε. Και αυτός με μια πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της νίκης Βόλου και πήρε ο Παναθηναϊκός μια επαγγελματική νίκη, την οποία δεν έβγαλε μάτια Ζέτα, όπως είπες. Όμως είναι νίκες που πρέπει να έρχονται. Το μόνο που κρατάμε σαν αρνητικό, αν θέλεις την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε ίσως την πιο αδύναμη ομάδα που θα βρει απέναντί του στην League Face για να πετύχει περισσότερα τέρματα.
0: Γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο στις ισοβαθμίες κλπ. Φυσικά.
9: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που συζητούσαμε και πέρσι κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Παναθηναϊκός θα το βρει μπροστά του και το βρήκε τελικά. Αυτό το να μην πετύχει παραπάνω γκολ όταν έπρεπε, σαν παιχνίδι με την Καβάλα, ας πούμε, πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο όμως, για να λέμε και τα καλά για τις αντίπαλες ομάδες, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στους φίλους Νίκης Βόλου που ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα και ήταν υπόδειγμα. Υποστήριξαν την ομάδα τους, δεν δημιουργήσαν το παραμικρό πρόβλημα στο ΟΑΚΑ. Και μια ομάδα η οποία, να πούμε, ότι είναι από τις βασικές υποψήφιες για την άνοδο στην Super League τη νέα χρονιά, καθώς είδαμε ότι το σύνολο του κυρίου Μαλεζά ξέρει να αμήνεται καλά στο περισσότερο μέρος του παιχνιδιού. Η ομάδα της Νίκης Βόλου είχε και μέχρι και 11 παίκτες πίσω από την μπάλα και ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να σπάσει αυτή την άμυνα. Τουλάχιστον όμως, έστω και με ένα τέρμα, κατάφερε να κάνει τη δουλειά και να πάρει τη νίκη Ζέτα με το γκολ του Βιθέτη Ταμπόρδα.
0: Και όπως είπαμε, αυτό για την νίκη που αυτό μένει, και ο Νίστρουπ είπε: η νίκη είναι νίκη. Και είπε αυτό: η νίκη είναι νίκη και προχωράμε. Ωραία.
9: Καταλάβετε.
0: Ο Ουνάη πάλι, καλά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, να φέρθηκε, είπε ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του και ότι ευχαρίστησε τον πρόεδρο που βοήθησε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα?
9: Έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, στο κανάλι της Superbet στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων έχει μιλήσει στον Διονύση Δεσίλα και έχει πει αρκετά ωραία πράγματα, να πούμε, που ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια. Είναι μια αφορμή, είναι ένα ωραίο βίντεο, θα έλεγα, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να γνωρίζουν καλύτερα το ποιος είναι ο προπονητής του Τριφυλιού. Ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, το πώς ασχολήθηκε με την προπονητική. Μιλάει για την ποδοσφαιρική του καριέρα, που όπως λέει ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα χαρακτηρίζει τον εαυτό του σαν ένα μέτριο ποδοσφαιριστή, αλλά και το πώς η αγάπη του τον έφερε στην προπονητική αγάπη του για το ποδόσφαιρο, μέχρι και για μια πολύ προσωπική του στιγμή, για ένα κοριτσάκι που υιοθέτησε μόλις 2 ετών. Και πώς άλλαξε αυτό τη ζωή του. Έχει πει πολλά πράγματα.
0: Τι λες, καταλήγει θα σίγουρα.
9: Ναι, και καταλήγει ζέτα να σου πω στο τώρα και στο Παναθηναϊκό και το πώς βλέπει πλέον τη ζωή του στην Αθήνα και το πόσο δύσκολο θεωρεί το εγχείρημα του Παναθηναϊκού, που δείχνει από αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι και πόσο πολύ ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δώσει όλο το βάρος της ευθύνης πάνω του για να μπορέσει να κάνει κάτι το οποίο για πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει, να πάρει κάποιο πρωτάθλημα και να μπορέσει ξανά να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μεταξύ των άλλων, ιδίου η Ρόδος, ιδίου και το πείδημα, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε κάτι αναφορικά με αυτή την κομβική αναμέτρηση?
9: Κοίταξε Ζετά, τώρα είναι ένα παιχνίδι. Εδώ θα πω ότι είναι το πρώτο
0: Μισό λεπτό, να πω καταρχάς, υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Γουναΐ?
9: Θεωρώ πως όχι, αλλά...
0: Γιατί είπες ότι θα είναι παρόν πάλι στο ΆΚΑ, αλλά μήπως ακόμη δεν είναι έτοιμος και είναι παρόν όπως και χτες, ας πούμε.
9: Δεν είναι έτοιμος. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει τις προπονήσεις. Για παράδειγμα, ο Λούζα, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν και έκαναν τη σύγκριση, ο Λούζα ήρθε από τη Watford και με μια προπόνηση ουσιαστικά έπαιξε κάποια λεπτά στο Λεβαδιακό και πήρε χρόνο συμμετοχής πάλι χθες με την νίκη Μπόλου. Όμως να πω εδώ ότι ο Λούζα, ενώ είχε δηλώσει στη Watford ότι δεν θέλει να συνεχίσει και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν έπαιρνε και λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της Watford, όμως ήταν στις προπονήσεις, έκανε την προετοιμασία, ήταν έτοιμος. Ο Ουναΐ από την άλλη, το τελευταίο διάστημα με την Τζιρόνα και όλο αυτό το σύριαλ, έχει κάνει προπονήσεις ατομικές για να είναι σε καλό επίπεδο. Είχε πάει να πούμε στο Μαρόκο ένα ταξίδι στη γενέτειρα
6: του, όπου... News.
9: Την έντονη σύγκρουση, ο παίκτης δεν προπονήθηκε για κάποιες μέρες, οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, Ζέτα, με τα τώρα δεδομένα ο παίκτης να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αφήσω ένα 5% αν θέλεις, διότι δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω τα εργομετρικά του και σε τι φυσική κατάσταση είναι και αν μπορεί ο Νίστρουπ να τον υπολογίζει έστω και για κάποια λεπτά. Όμως, βάσει ρεπορτάζ, αυτό που σου λέω, αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και πάμε αυτής αμέσως για το επόμενο παιχνίδι. Δεν θα του πάρει πάντως χρόνο να είναι ήσυχοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, καθώς ο παίκτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Να πούμε απλά, θα χρειαστεί λίγο χρόνο έτσι να ενσωματωθεί και με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Και με μία φράση, ο Μπακασέτας αναμένεται να πάει στο ΑΠΟΕΛ.
9: Ο Μπακασέτας δείχνει να οδεύει προς ΑΠΟΕΛ. Εδώ εγώ μου έκανε εντύπωση, διότι και με ένα καλό συνάδελφο που μίλησα από την Κύπρο είχε ακούσει τις προηγούμενες μέρες για Ομόνια. Να πούμε ότι η Ομόνια παίζει σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, από την άλλη το ΑΠΟΕΛ όχι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προσωπικά μου έκανε λίγο περίεργο, διότι θεωρούσα ότι ο ποδοσφαιριστής προτιμήσει να πάει κάπου που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία. Όπως όλα δείχνουν βέβαια τώρα και το ρεπορτάζ των συναδέλφων λέει ότι ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά και για αυτή την υπόθεση, Ζέτα, εγώ ίσως θα κράταγα και πολύ λίγες πιθανότητες να καταλήξει αλλού ο παίκτης.
0: Ωραία, έγινε Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποχαιρετήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Ναΐ και του Μαλεζά από την Νίκη Βόλου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
9: Καλό μεσημέρι.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στο Sky καταρχάς ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Νίστρουπ, και μετά θα ακούσουμε και τον Ουναΐ.

0: we won. Obviously, we wouldn't like to have won more, but a win is a win, and we move on.
1: Ήταν ένας δύσκολος αγώνας με έναν αντίπαλο ο οποίος είχε καλή άμυνα, στάθηκε καλά, προσπαθήσαμε βέβαια να ανοίξουμε τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα είχαμε κατοχή, θα θέλαμε ένα γκολ ακόμα, αλλά η νίκη παραμένει πάντοτε νίκη. Είναι ένας άλλος αγώνας με έναν άλλον αντίπαλο. Θα είναι το τρίτο διαδοχικό μας παιχνίδι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ανασύνταξη, προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι της Κυριακής.

0: ακόμη τον δίνουν ΑΗ.
1: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερος τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
0: Ακούμε και τον προπονητή της νίκης Βόλου, τον Στέλιο Μαλέζα, ο οποίος, όπως είπαμε, έβγαλε μια ομάδα καθόλου αξιόμαχη.
2: Δώσω τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές, γιατί καταβάλανε τεράστια προσπάθεια. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Θεωρώ ότι δεν είχαμε και τον κατάλληλο ρυθμό. Ήταν το δεύτερο επίσημο μας παιχνίδι. Έχουμε αντιμετωπίσει μια ομάδα που ανεξάρτητα από την ποιότητα την οποία έχει, έχει και πολλά επίσημα παιχνίδια. Αλλά θα μπορούσαμε με λίγο τύχη να κλέψουμε κάτι από το παιχνίδι. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν κάτι. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το παιχνίδι του πρωταθλήματος, όπου θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα την αυτοσυγκέντρωση που είχαν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, την προσπάθεια την οποία δείξανε, και θα πρέπει αυτή και ακόμα περισσότερο να έχουμε στο παιχνίδι της Δευτέρας, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Στέλιο Παπαντονίου να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, που έχει και αγωνιστικά θέματα και εξωαγωνιστικά θέματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Δεν θέλω να σπείρω διάφορα, αλλά να ξεκινήσω λίγο από αυτό το οποίο διάβασα το πρωί και αφορά την ανακοίνωση της Θύρας 7, όπου ζητάν την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Είναι η συνέχεια όσων είπαμε χθες. Καλό μεσημέρι, γιατί καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Είναι η συνέχεια αυτού που είχαμε πει και χθες, ότι μετά τον μετά την πώληση και τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπήρχε μια έντονη δυσφορία, μια έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και μετά τον αποκλεισμό και όλος και από την Ευρώπη, ουσιαστικά είναι μια συνέπεια η ανακοίνωση της Θύρας 4 που βγήκε εχθές. Η Θύρα 4, η οποία εκφράζει την άποψή της και λέει ότι ένας μεγάλος κύκλος δείχνει πως έχει κλείσει, αναφέρει για την περίπτωση Κωνσταντέλια ότι ουσιαστικά η διοίκηση και η ιδιοκτησία πήραν τα χρήματα από την πώληση, αλλά και από τα διαρκείες που χρησιμοποιεί τον Κωνσταντέλιο ως κράχτη για την πώληση των διαρκείες, κοροϊδεύοντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και σημειώνει πως ουσιαστικά έβαλαν τον Κωνσταντέλια με το ζόρι στο αεροπλάνο για να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αναφέρονται στην κατασκευή του γηπέδου της νέας Τούμπας, που αναφέρουν πως το νέο γήπεδο δεν χτίζεται με συμβολισμούς, χτίζεται με κεφάλαια, εγγύησεις και συγκεκριμένες συμβάσεις και όραμα. Ενώ τελειώνει λέγοντας πως ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Είναι κάποια σημαντικά κομμάτια της ανακοίνωσης της Θύρας 4, όπου τοποθετείται και εκφράζει ξεκάθαρα την πεποίθησή της πως ο Ιβάν Σαββίδης θα πρέπει να πουλήσει την ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός σύνδεσμος στην Θεσσαλονίκη όπου έχει βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση. Στις προηγούμενες ημέρες είχαν προκύψει ανακοινώσεις και άλλων συνδέσμων, αλλά εκτός Ελλάδος, από τους συνδέσμους που έχει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα σημεία της Ευρώπης, από την Γερμανία και από άλλους συνδέσμους, όπου εξέφραζαν και αυτοί την αντίθεσή τους με την πολιτική που ακολουθεί η ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά τις πωλήσεις, και κάνοντας έντονη κριτική στην ιδιοκτησία της ομάδας.
0: Οπότε θέλω να καταλάβω ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ τζίζες.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και με όλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη στον ΠΑΟΚ, εκτός αγωνιστικού χώρου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αγωνιστικά είναι δύσκολη, γιατί ο Αλέσιο Λύση θα πρέπει να βρει λύσεις και θα πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι σκέψεις του Αλέσιο Λύση είναι να επαναφέρει πρόσωπα τα οποία δεν είδαμε στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Όφη, στον αγώνα κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα. Δηλαδή θα επανέλθουν στην ενδεκάδα ο Γιαννούλης και ο Πέλκας, όπου είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι θα έχουν χρόνο συμμετοχής. Αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή δεκάδα για το παιχνίδι. Ο σχηματισμός θα είναι 4-2-3-1, ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Γιαννούλης στα αριστερά, ο Κένι στα δεξιά, ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία, είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει, έχει παίξει πάρα πολλές φορές φέτος στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Στην θέση 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων αγώνων. Αριστερά ο Τάχα Άλλη, ο οποίος και αυτός έκανε τρομερό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Ωραία, να έρθουμε λίγο τώρα στο μεταγραφικό τοπίο. Καταρχάς, αυτό που λέμε τώρα πολλές μέρες είναι ότι αναμένεται να έχουμε αφίξεις σήμερα, και όπως επίσης και δύο άλλα ονόματα, δηλαδή του Λαμπόρτ και οι επαφές που γίνονται με την Augsburg, και είπαμε και χθες για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Τι δεδομένο έχουμε επίσης ο Κώστα έρχεται το απόγευμα, νομίζω, το βράδυ.
1: Ναι, έχετε στις 8.30 ώρα αναμένεται η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Τον αναμένουμε όλοι προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως ο Ντιέγκο Κώστα είναι κεντρικός αμυντικός και έρχεται με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Τώρα με τον Γιάκιτς, τον χαφ που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παλεύει να φέρει στην Θεσσαλονίκη, Το μεγάλο στοίχημα είναι το τι θα γίνει με τη ρήτρα, το αν θα είναι αναγκαστική ή όχι, γιατί οι Γερμανοί αυτό το οποίο θέλουν είναι ότι είτε θέλουν απευθείας αγορά του ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ είτε αναγκαστική οψιόν. Εκεί είναι το σημείο το οποίο δεν τα βρίσκουν οι ομάδες και καθυστερεί το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο να έρθει στην Θεσσαλονίκη, τα έχει βρει όλα σε όλα με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε μένει να δούμε το πότε θα καταλήξουν και αν καταλήξουν στην χρυσή τομή. Τώρα από εκεί πέρα, ο Λαμπόρτη είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ, είναι στην κορυφή της λίστας του ΠΑΟΚ που τον θέλει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα καλείται να κάνει την υπέρβαση, γιατί όπως σχολιάσαμε με αφορμή και το παιχνίδι με τον Όφη και το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του, ότι ο ΠΑΟΚ ενώ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία δεν σκοράρει. Mm-hmm. Οπότε θέλει έναν ποδοσφαιριστή όπου θα καταφέρει να φέρει το εύκολο γκολ, κάτι το οποίο mm-hmm. έκανε πέρσι ο Γιακουμάκης, και αν γυρίσουμε πολύ πιο πίσω το έκανε με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια και ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς στην σεζόν που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019.
0: Mm-hmm. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ούτως ή άλλως είχαμε την παρέμβαση του Κώστα Σαμποθράκη. Επικαιροποιούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και μιλάμε για Ολυμπιακό βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε ακούσαμε πριν από λίγο που αναφέρθηκε σε.
1: Δεν σε ακούω, αλλά κάνει διακοπές.
0: Κάνει διακοπές. Ναι, ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει. Δεν ξέρω. Δεν ακούω καλά τον εαυτό μου, τη φωνή μου.

0: Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς καλύτερα τώρα.
1: Τώρα, ναι, τώρα.
0: Τζάμι, καλό μεσημέρι. Βγήκες λοιπόν και αναφέρθηκες ότι στην αυριανή αποστολή του Ολυμπιακού θα είναι φυσικά και ο Πουέρτα, που δείχνει ότι είναι πανέτοιμος, έτσι.
1: Κοίταξε, να δεις, έχει παίξει μέχρι τώρα, μετά το Μουντιάλ, που ξεκουράστηκε για λίγο καιρό, μετά έπαιξε τρία παιχνίδια με τη Σαντατέρ, τρεις αγωνιστικές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε είναι φανερό ότι και βασικός μάλιστα και με πολύ καλή παρουσία, γιατί είδα τα δύο από τα τρία παιχνίδια, είναι έτοιμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, έτσι. Αλλά ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής νομίζω θα πάρει σίγουρα. Ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Είναι ένα παίκτη τον οποίο ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Όσοι πιόνι μαζί με τον Έσε θα ξεκινήσουν το παιχνίδι στον άξονα. Ειδικά ο Σιπιόνι, ας πούμε, ο οποίος είναι και εκτός λύσας, θα παίξει πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί αδικημένο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά από τον Άρη εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι θα το δούμε πολλές φορές, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί, υπάρχει και ο Φρόιλερ και βέβαια και ο Πουέρτα, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι είναι σε καλή, πολύ καλή κατάσταση.
0: Ο Μπέιλι.
1: Ο Μπέιλι, όχι. Ο Μπέιλι αργεί ακόμα. Ζέτα. Ο Μπέιλι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι έτοιμος. Είχε ένα τραυματισμό, είχε μείνει πίσω. Είχε κάνει προετοιμασία με την Άστον Βίλα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Για να ενισχύσουν την ομάδα. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, έτσι, μετά τον Αστέρα Τρίπολης. Και μάλιστα το Βόλο, τον οποίο θα το ξανααντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μετά από 4 μέρες, την ερχόμενη Τετάρτη, στο Καρεσκάκι, για το κύπελλο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Για την δεκάδα, σου είπα έτσι μια εικόνα γενικά. Θα δούμε γενικά παίκτες. Δηλαδή ο Ρόκα, ας πούμε, που δεν είναι στη λίστα, νομίζω, στην ευρωπαϊκή λίστα, νομίζω ότι αύριο θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για το Σιπιόνι.
0: Για το Σιπιόνι, okay.
1: Δηλαδή θα προσπαθήσει να μοιράσει χρόνο συμμετοχής ο Μεντιλίμπαρ τους παίκτες που άφησε εκτός από ευρωπαϊκή λίστα.
0: Δίκαιο και λογικό.
1: Ευκαιρίες να παίξουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Ναι.
0: Ωραία.
1: Για να μην θεωρεί κανείς αυτό το αδικημένο γι' αυτό πιο πολύ.
0: Ωραία, Κώστα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Θα πάμε παρεούλε ως τις 2 χονδρικά. Λοιπόν, μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, θα πέσουν τώρα οι διαφημίσεις που είναι απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Star σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
14: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

και 38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρέα κανένα 25 λεπτό ακόμη. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτ και πάμε να ακούσουμε τι άλλα γίνονται.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο για τα της ΑΕΚ, η οποία αύριο έχει τον παιχνίδι με τον, σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη στην All Win Arena. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Μάριε. Προφανώς θα αλλάξει ενδεκάδα από αυτό που είδαμε στον Έστω Χρυσούπολης. Ποια αναμένεται να είναι τα πλάνα του Νικολίτς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ενώπιση του αυριανού αγώνα 9 η ώρα με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Όπως είπες και εσύ, έχει αφήσει πίσω της το παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, εκεί όπου επικράτησε 2-0. Είχε χρησιμοποιήσει τις λεγόμενες ρεζέρβες ο Μάρκο Νίκολιτς και επιστρέφει πλέον στους βασικούς, γνωρίζοντας ότι εκτός ότι απέναντί του θα βρει έναν δύσκολο αντίπαλο, τον Άρη που έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκες, θα πρέπει να είναι έτοιμος και για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης που ακολουθεί, είναι ο αγώνας με τη ΛΑΣ και την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, του Ρώτα Πίλιο στα μπακ, Μουκουντή Ρέλβα στα στόπερ, Μαρίν με Βιτάλη θα είναι τα δύο χαφ, Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση, σε αυτό το 4-4-2 που προτιμά να παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Παίζει να μπει ο Ζωάο Μάριο.
1: Ζωάο Μάριο σίγουρα θα είναι στην αποστολή, όπως και ο Λυκογιάννης, και μένει να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα θα κυλήσει και το παιχνίδι.
0: Ναι, πραγματικά πρέπει να κρατήσει έτσι και δυνάμεις, αλλά βέβαια είναι και ένα σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη και το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, όπως είπες, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο από τα περιραίοντα?
1: Είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ θα μπει δυνατά, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως έκανε η κόντρα στη Λεύσκη, προκειμένου να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ. Θέλει να χτυπήσει στο κέντρο της άμυνας του Άρη, εκεί όσο γνωρίζω θα λείπει, θα απουσιάζει ο Φαμπιάνο λόγω του προβλήματος που έχει από το χτύπημα. Το δούμε βέβαια πως θα εξελιχθεί και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει και η διάθεση των απλών εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αυτό το League Face Pass πακέτο ολοκληρώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί.
0: Είχε απήχηση εν τέλει.
1: Από όσο μαθαίνω έχουν διατεθεί τα 3/4 που λύθηκαν των διαρκείας. Δεν είναι άσχημο.
0: Όχι.
1: Ποσοστό, γιατί
0: άλλα φοβόσουν.
1: Ναι, είχαμε πει και διαβάζαμε και στα social media και γενικότερα σε επικοινωνίες και σε σχόλια που έβλεπα ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και πράγματι είναι δυσαρεστημένος, όμως η αγάπη του για την ΑΕΚ δεν μπορεί να τον αφήσει μακριά από το γήπεδο.
0: Οπότε έμεινε και ένα μέρος για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ, γιατί δεν εξαντλήθηκαν όλα στο πακέτο, αυτό εννοώ. Οπότε τα μεμονωμένα παραμένουν μεμονωμένα.
1: Φαντάζομαι έχει μείνει ένα μέρος γύρω στις 10.000 απλά εισιτήρια. Άλλα θα είναι πιο φθηνά, άλλα πιο ακριβά, είναι λογικό. Απλά θα δίνεται η δυνατότητα και στον κόσμο που δεν είχε, που δεν μπόρεσε να αγοράσει διαρκές το καλοκαίρι, να βρεθεί σε αυτόν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι διαβάζουμε από χθες αργά το βράδυ το όνομα του Στεφάν Ελ Σαραουί, το οποίο έπαιξε για την ΑΕΚ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Ρώμα, όμως συμφώνησε με την Τζένοα να συνεχίσει την καριέρα του. Η ΑΕΚ φαίνεται να ψάχτηκε για τον 33χρονο Ιταλό, όμως κόπηκε για άλλους λόγους, κυρίως εξωγηπαιδικούς. Ήταν στην Ρώμα, εισέπρατε 2,8 εκατομμύρια ευρώ και η ΑΕΚ αποφάσισε να κλείσει τελικά τον Ζωάο Μάριο, δηλαδή παράλληλα γινόταν μια προεργασία.
0: Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο όχι για την ώρα.
0: Ωραία, έγινε. Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Προτάξαμε στο δελτίο ειδήσεων αυτή τη νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ντερβέδε Sports. Ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει προσφύγει στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να εξετάσει την υπόθεση της πιθανής πώλησης που επιχείρησε να κάνει ο σημερινός πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, του 20% του παγκοσμίου κυπέλου. Έρχεται τώρα ο Τζιάνι Φαντίνο με τον Άλεξ Σπύρο, τον νέο του δικηγόρο που προσέλαβε, που τον σύστησε ο Τζόσουα Πούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι όλα αυτά αποτελούν δυσφήμιση της UEFA απέναντι στην FIFA και δεν θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε οποιαδήποτε διαμάχη υπάρχει να πάει σε ελβετικό δικαστήριο. Οι δικηγόροι όμως της UEFA θεωρούν ότι το ελβετικό δικαστήριο είναι φύλλα προσκύμενο τον Τζιάνι Φαντίνο και γι' αυτό προσέφηκαν το δικαστήριο της περιφέρειας Νέας Υόρκης. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αυτό θα πάρει μάκρον τουλάχιστον μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είναι η τελική ημερομηνία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA σε εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Σίγουρα πάντως τον Τζιάνι Φαντίνο
0: θα θέσει υποψηφιότητα. News.
1: Ανάμεσα στην UEFA, στη Βόρειο-Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική. Θα δούμε. Από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχουν η UEFA μαζί με διάφορους φορείς του ποδοσφαίρου. Ξεκινάνε μια εκστρατεία ούτως ώστε στα εθνικά πρωταθλήματα να μην υπάρχουν πλέον οι απαγορεύσεις μετακίνησης των οπαδών. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ο φύλαγλος είναι το ζωντανό κύτταρο που τρέφει το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν θα πρέπει να απαγορεύονται οι μετακινήσεις των οπαδών στις έδρες των αντιπάλων.
0: Να δούμε πώς θα το διαφυλάξουν βέβαια αυτό, έτσι. Διότι
1: ναι,
0: θέλει
1: σωστό
0: ασφάλεια και άλλα πολλά.
1: Σωστό.
0: Και
1: βέβαια,
0: περιφρούρηση.
1: Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέω. Λοιπόν, τώρα έχουμε το τι χρήματα σύμφωνα με τη FIFA έδωσαν οι ομάδες. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε για μεταγραφές πρώτος Ολυμπιακός 70 εκατομμύρια. Εισέπραξε από πωλήσεις 78,7. Μετά ήταν ο ΠΑΟΚ, έδωσε 16 εκατομμύρια για μεταγραφές, εισέπραξε 29 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 20 εκατομμύρια, εισέπραξε 9,2 εκατομμύρια. Ο Άρης έδωσε 8 εκατομμύρια, εισέπραξε 5,25. Παναθηναϊκός έδωσε 46, εισέπραξε 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά δόθηκαν για μια ακόμη φορά από την Αγγλία, 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Εισέπραξαν οι ομάδες 1,43 δις. Μετά έχουμε την Ιταλία, η οποία για μεταγραφές έδωσε 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια, πήρε 773. Η Γερμανία 904 εκατομμύρια, έδωσαν οι ομάδες, εισέπραξαν 1 δις. Η Γαλλία 641 έδωσαν, 1,7 πήραν, 642 εκατομμύρια εισέπραξε η Πολωνία από πωλήσεις. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 26 12.575 μεταγραφές, από τις οποίες οι 267 ποδοσφαιριστές ήταν από 47 χώρες που συμμετείχαν στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Το συνολικό εύρος των μεταγραφών ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πρέπει να πούμε ότι η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνες για το επεισόδιο που υπήρχε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε από τον Κεντζουζί της Φενέρ και τον Γκρίγουτ, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν εμπλακεί. Ειδικά ο Κεντζουζί είχε κάνει άσχημες χειρονομίες προς τους οπαδούς της Λιόν, που είναι Γάλλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε επίσης την την FIFA, είπαμε ότι έχει το για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που θα γίνει το 27 στην Βραζιλία, έχουν θέσει ποσότητα 100.000 υποψήφοι για να γίνουν εθελοντές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία γυναικών, παραλαμβάνω, θα γίνει σε 8 πόλεις, στη Βραζιλία, στον Μπέλο Οριζόντε, στην Βραζίλια, στη Φορταλέσσα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στο Ρεσίφε και στο Ρίο Ντετζανέιρο και στο Σαλβαδόρ, όπως και στο Σάο Πάολο. Ενώ ο Νίκ Κύριος, που ξέρουμε όλοι ότι παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ντόπινγκ, έπεσε στα μαλακά, τιμωρήθηκε μόλις με ένα μήνα τιμωρία, επειδή το ομολόγησε ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως, πρέπει να πούμε τώρα, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες έχουμε τον τελικό του Diamond League, όπου από ελληνικής πλευράς έχουμε τον δύο φορές
0: Χρυσό Ολυμπιονίκη,
1: τον Τεντόγλου, ο οποίος θα επιδιώξει να πάρει για δεύτερη φορά την πρώτη θέση στο εν λόγω Diamond League.
0: Να δούμε, μάλλον μου, και αν θα καταρρύψει το παγκόσμιο, το πανελλήνιο ρεκόρ, ναι, πια, το στοιχειωμένο του Λουί Τσάτομα, το 866.
1: Σωστό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής έτσι θα δώσει ξανά τη μεγάλη μάχη με το μότο του Μπλάντης, που δεν αποκλείεται να έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Έτσι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του Λιονέλ Μέση, διάβασα ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε γνωστό ότι οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό, για ένα λεπτό προς τιμήν του Μέση. Και υπήρχε και μια αντιπαράθεση, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ετοιμάζεσαι και για την ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει 26 Οκτωβρίου. Στο Λονδίνο φέτος, για πρώτη και μοναδική φορά, και συμπλώνουν 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, που ήταν Άγγλος, ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Φαβορί αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας που είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ο Ντεμπελέ που ήταν πέρσι νικητής. Ο Κβαρατσχέλια, ο άσος, ο αριστερός εξτρέμος Γεωργιανός της Paris Saint-Germain. Ο Μέση βεβαίως, και άλλοι ποδοσφαιριστές. Η λίστα θα ανακοινωθεί 8 Σεπτεμβρίου, οι 30 πιθανοί υποψήφοι.
0: Υπήρχε μία, έτσι, πώς να πω, μία ανταλλαγή σχολείων μεταξύ του Λουίς Ενρίκε και επίσης του Μουρίνιο.
1: Πρέπει να βγει υποδοσφαιριστής Παρί, το Μουρίνιο λέει πρέπει να βγει ο Εμπαπέ.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει.
1: Τιμωρήθηκε με 14.400 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεσε διπλώμα για 8 μήνες, γιατί ο Ασένσιο, ο στόπερ της, ο νεαρός στόπερ της Ρεάλ, πήγε στην προπόνηση το πρωί και συνελήφθη μερισμένος. Και όπως είπε, και όπως είπε ο Μουρίνιο, το να είσαι μέλος του οργανισμού Ρεάλ είναι μεγάλη επιτυχία σου και θα πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό 23 ώρες το 24ωρο. Δεν είσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό. Έγινε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε σε πασχετικούς τόνους. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε αρκετά θέματα και να συζητήσουμε. Καταρχάς, έφτασα νομίζω μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, μάλιστα, η αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Υπήρχε υποδοχή, έτσι, στο αεροδρόμιο. Πες μας για αυτό το τουρνουά και τι αναμένεται να παρατάξει ο Ολυμπιακός.
1: Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, έχουμε σήμερα αγώνα. Καταρχάς, έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, στα δύο αωράκια της Κρήτης, για το Crete International Basket Tournament. Ναι, χθες ο Ολυμπιακός έκανε την προπόνησή του στο ΣΕΦ, στο βοηθητικό γήπεδο. Το αναλύσαμε για τις προάλλες. Και μετά αναχώρησε για την Κρήτη. Μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ καλές και των οπαδών των δύο ομάδων. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ντόπιοι, σίγουρα δεν βλέπουν συχνά τώρα ομάδες Euroleague τέτοιο υψηλό θέαμα, οπότε σίγουρα κάνανε και αυτή μια ζεστή υποδοχή.
0: Απλά να πούμε ότι είναι από ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης, έτσι.
1: Ναι, καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο Λαριτζάκης γιατί μάλλον κυτρινίζει, μάλλον θα καταλήξει να είναι παίχτης της ΑΕΚ, θα επιστρέψει στην Ένωση. Απ' την άλλη, ο Παπα-Νικολάου έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο από τα παιχνίδια της Εθνικής. Δεν είναι από ό,τι μαθαίνουμε σοβαρό.
0: Αλλά ας προφυλαχθεί.
1: Δεν υπάρχει τώρα λόγος να ρισκάρει. Δεν γίνεται τώρα να ρισκάρει ο Ολυμπιακός στην κατάσταση του αρχηγού του λίγο πριν τη Euroleague. Θα πάμε και εκεί γιατί έχουμε θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Θα δούμε σήμερα τους δύο παίκτες θα τους αντικαταστήσουν δύο παλιοί γνώριμοι του Ολυμπιακού.
0: Πάπας και λοιπά.
1: Τζόρτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον. Ο Ντάνστον, ο οποίος 11 χρόνια μετά, έτσι. Εντυπωσιακό. Το λιγότερο. Θα δούμε πιθανότητα και το Μοντέρο να παίζει για πρώτη φορά, έστω και ανεπίσημα, με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε το Μακιντάιρ. Αναμένουμε να δούμε τον νέο Ολυμπιακό. Εντάξει, σε πολύ πρώιμη κατάσταση. Αλλά νομίζω είναι η ώρα να μπαίνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς εν ώψη EuroLeague, εν ώψη φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός, βέβαια.
0: Φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός στον Άγιο Θωμά, νομίζω.
1: Ναι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά με το Μαρούς και κλεισμένο των θύρων για ξεμούδιασμα. Τώρα, λεπτομέρειες γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Ο Ναν με το Χέις Ντέιβις εκτός λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει ανακοινώσει από χθες και την επίσημα πλέον τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Που δεν θα είναι στην Αυστραλία.
1: Όχι, θα είναι στο Telecom Center Athens. Περιμέναμε κάτι εντυπωσιακό από τον Παναθηναϊκό, αλλά και το Telecom Center μια χαρά είναι.
0: 17-18 νομίζω.
1: Ναι. Και θα είναι, νομίζω, 18-19. Τέλος πάντων, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ θα είναι στο.
0: Εντάξει.
1: Στο τουρνουά.
0: Έχει ένα συμβολισμό.
1: Είναι η κίτρια του EuroCup από ΠΑΟΚ. Πήρε και τον Όσμαν. Η Παρτιζάν έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague. Τώρα,
0: τι είναι αυτό που προέκυψε για τον αέρα της διεξαγωγής του Super Cup?
1: Να πάμε στα σοβαρά.
0: Γιατί
1: αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, το Super Cup της EuroLeague προγραμματισμένο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, 2018 με 19. Λοιπόν, είναι στον αέρα. Για ποιο λόγο? Υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Etihad Arena στο Yas Island, το Abu Dhabi, στο γήπεδο που είχε γίνει και το Final Four.

0: δικασίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τώρα η διεξαγωγή του. Αλλά εγώ δεν θα σου πω για το Super Cup. Μπαίνουν και για αλλού ερωτηματικά. Θυμάσαι, το έχω αναφέρει σε πολλές εκπομπές και εδώ και γενικότερα. Κρατάω ερωτηματικά και για το Final Four του 27, που είναι επίσης προγραμματισμένο για Abu Dhabi. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τυχαίο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς έπεσα μέσα. Θα ήθελα πολύ να μην πέσω μέσα.
1: Βέβαια, έχεις,
0: και να μην έχουμε τέτοια θέματα.
1: Έχεις ένα ευρύ διάστημα μέχρι το 27.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, η ζωή πολλές φορές και τελευταία στιγμή επιφέρει τρομακτικές αλλαγές. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: να το αναλύσουμε λίγο αυτό όμως. Γιατί
1: πάμε,
0: το λέω,
1: πάμε.
0: Γιατί το λέω αυτό. Γιατί, όπως είπες, ναι, μας χωρίζουν αρκετοί μήνες. Είναι μια ολόκληρη σεζόν. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Τώρα, το Final Four προφανώς και δεν θα αναβληθεί. Σίγουρα. Ούτε
1: ναι,
0: θα ματαιωθεί.
1: Προφανέστατα, ναι.
0: Απλώς μπορεί να αλλάξει έδρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στις υποψήφιες πόλεις για τη διοργάνωση. Ξεκινάμε. Ο Λιθουανός ρεπόρτερ ο Γιώνας Λέξας, τον οποίο τον επικαλείται και συχνά πυκνά και το έγκριτο το Basket News, είχε παρουσιάσει τον περασμένο Μάιο τους πιθανότερους προορισμούς για το Final Four της αγωνιστικής περίοδου, πέραν του Abu Dhabi προφανώς. Το ένα είναι, είναι δύο γνώριμοι και μία καινούργια πόλη.
1: Για
0: το Κάουνας.
1: Ναι.
0: Που είχε φιλοξενήσει στο Final Four το 23, το Βελιγράδι που είχε, που είχε διεκδικήσει
1: το
0: περσινό
1: Final Four, το δικό μας, ναι.
0: Που ξέρει και πολύ καλά να διοργανώνει Final Four, είναι εξαιρετικά τα Final Four εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και η Βαλένθια, στην υπερσύγχρονη και πανέμορφη Roy Τζαρίνα.
1: Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε αυτά.
0: Βεβαίως, αυτά είναι λίγο σχετικά αυτή τη στιγμή, έτσι. Το πιο σημαντικό τώρα προφανώς είναι να αποφευχθεί η εμπόλεμη κατάσταση και να μην χαθούν ζωές, εντάξει, και μετά είναι το Super Cup, είναι τα υπόλοιπα
1: και ο αθλητισμός.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, είδα ότι μπήκε και ο ΠΑΟΚ στο τρίτο στάδιο προετοιμασίας.
0: Ναι,
1: θα πηγαίνει στην
0: Ιταλία.
1: Και επίσης κάτι για να το για να το κλείσουμε κάπως χαλαρά και ελαφρά. Λοιπόν, ξέρεις πώς να μετακινούνται όλη η αποστολή της ομάδας Άρη στο εξωτερικό και στις υποχρεώσεις της.
0: Πώς να το πω, βάζει το χέρι στην τσέπη πολύ δυνατά ο Σιάο. Δίνει ρέστα.
1: Λοιπόν, με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιηθεί ο Άρης της εκτός έδρας αναμετρήσεις για το EuroCup. Και θα γίνονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
0: Εννοείται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προκειμένου να είναι ξεκούραστοι και οι παίκτες του Άρη και ο Βασίλης Πανούλης σε κάθε αναμέτρηση.
1: Είδες τι κάνουν τα λεφτά.
0: Όχι μόνο. Εγώ το βλέπω, τα βλέπουμε μπροστά.
2: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και αμέσως τώρα ξεκινά το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην αρχή συνταξίως Τέλειος Χαραλαμπόπουλος.

0: παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Σάβας Κόκκινος. Τον ήχο ρυθμίζει η Έφη Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο η Ζέτα Καρφίδου. Πάμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 το βράδυ αύριο, κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έμφαση σε ακρίβεια και στεγαστικό. Με κοινωνικό πρόσημο και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε στεγαστικό μείωση του κόστου ζωής και στην επαναφορά του 13ου μισθού, θα επικεντρώσει στην ομιλία του το ερχόμενο Σάββατο Νίκος Ανδρουλάκης. Δραματική συμπίεση μισθών αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΓΕΣΕ, διαφορετικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αύριο στη Συμπρωτεύουσα από τη Συνομοσπονδία και το ΠΑΜΕ. Προθεσμία για την τρίτη ζήτησαν και έλαβαν για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι στη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα μέσω Truth Social ότι ζητάει από τους Ευρωπαίους επιστροφή βοήθειας της κυβέρνησης Biden προς την Ουκρανία. Το Σαββατοκύριακο σε Ρωσία και Ουκρανία οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών που ηγούνται των προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Στην Κοπενχάγη συναντώνται σήμερα Υπουργοί Μετανάστευσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνήγορος του πολίτη ζητά τη φιλοξενία μόνιμων δομών στην Κρήτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 28 στους 33 βαθμούς Κελσίου, όσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα και στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Πάκετο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δις ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και νέα προγράμματα αποκτήσης και νοικίας στέγης για χιλιάδες πολίτες, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης, με την παρουσίαση του συνολικού πλαισίου της οικονομικής πολιτικής που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση από φέτος και έως το 2030. Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο είναι και το δεύτερο σημαντικότερο που απασχολεί την ελληνική κοινωνία μετά την ακρίβεια. Να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας ενημερώσει αναλυτικά και να δούμε μήπως έχουμε και καμία έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Θάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Να αναφέρουμε και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις παροχές και τα μέτρα στήριξης που πιθανόν να φτάσουν μέχρι και τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που θα ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και να τα αναφέρουμε ανακοινωνική ομάδα για να γίνουν και πλήρως κατανοητά. Καταρχάς, για τους 715.000 ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 387.500 φορολογήθηκαν φέτος με βάση τεκμαρτά εισοδήματα για το περσινό έτος, όπως αυτά τα προσδιορίσει η εφορία, και όχι με βάση τα δηλωθέντα από τους ίδιους εισοδήματα, η κυβέρνηση σε μια απόπειρα επαναπατρισμού ψηφοφόρων ελεύθερων επαγγελματιών που απομακρύνθηκαν σύμφωνα με δημοσκοπήσεις από την κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει μέσω του Πρωθυπουργού βελτιώσεις και διορθώσεις στην τεκμαρτή τους φορολόγηση με τη χορήγηση μπόνους συνέπειας στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση ή και κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης για επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίοι όμως θα είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και θα δηλώνουν τα πραγματικά του εισοδήματα. Οι βελτιώσεις τώρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα αφορούν μεταξύ άλλων τη σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από την ετήσια αύξηση του ελάχιστου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι από το 2027 θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές, και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή
0: είναι
1: και καθάριση.
0: Πιο ρηγμένη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή και συνταξιούχη.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θα γίνουν μειώσεις λοιπόν στους φορολογικούς συντελεστές και αυτό θα γίνει την άνοιξη με την υποβολή και καθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, όπως εφαρμόστηκαν ήδη φέτος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ως εκ τούτου, το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ που σήμερα φορολογούνται με το δεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και φτάνουν τις 400.000, και οι οποίοι κατέβαλαν μέσω όρο πόρου 1.800 ευρώ θα έχουν σημαντική φοροελάφρυνση. Τώρα, όσον αφορά τους αγρότες, θα εξαγγελθούν κίνητρα για την παραμονή των νέων στον αγροτικό τομέα και μέτρα για τη μείωση του κόστους, κυρίως στις πρώτες ύλες. Μιλάμε για λιπάσματα, σπόρους κλπ. Επιπλέον, ζέτα εφορολογικές ελαφρύνσεις θα καθιερωθούν για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά σε συνδυασμό με αύξηση του επιδόματος στέκνων. Τώρα να πάμε σε μια άλλη κοινωνική κατηγορία που είναι κοινωνικές κατηγορίες, που είναι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι υπάλληλοι του δημοσίου. Κατά πρώτον, οι συνταξιούχοι θα είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα πάρουν λεφτά στην τσέπη από το πακέτο Μητσοτάκη ήδη μέσα το 2026 και φέτος δηλαδή. Και αυτό διότι η αύξηση του επιδόματος το οποίο λαμβάνουν κάθε χρόνο τον Νοέμβριο θα αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ που έχει ήδη ψηφιστεί στα 446 που είναι και η εθνική σύνταξη. Το κρίσιμο είναι όμως πως αυτό το επίδομα πλέον θα έχει πολύ μεγαλύτερη περίμετρο, θα καταλαμβάνει δηλαδή πολύ περισσότερο συνταξιούχος, φτάνοντας περίπου από 1,8 εκατομμύρια στα 2 εκατομμύρια συνταξιούχος. Την ίδια ώρα, την ετήσια αύξηση της συντάξης που αναμένεται να κυμαθεί από 2,7% έως 3% και αυτό λόγω της ακρίβειας, θα λάβουν φέτος εξ ολοκλήρου και οι 670.000 συνταξιούχοι που έχουν τη λεγόμενη, την αποκαλούμενη προσωπική διαφορά. Ενώ παρεμβάσεις θα αναμένονται και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στην οποία πληρώνουν περίπου 700.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές συντάξεις. Κατά δεύτερον, να αναφέρουμε όσον αφορά τους εργαζόμενους τώρα, στον ιδιωτικό τομέα. Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί την άνοιξη από 920 ευρώ μεικτά σήμερα στα 970 έως 1.000 ευρώ. Ενώ εξισώνονται τα προνόμια, θα εξισωθούν τα προνόμια πολυτέχνων και τριτέχνων. Και κατά τρίτον, ζέτα, την ίδια αύξηση θα λάβουν όπως κάθε χρόνο οριζόντια και οι δημοσιοπάλληλοι, στους οποίους πιθανόν να ανακοινωθεί η χορήγηση επιπλέον εν είδη 13ου μισθού ενός ετήσιου επιδόματος κάθε χρόνο αυτό της τάξης των 400 ευρώ. Τέλος, αναφέρομαι ότι από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναμένεται να ανακοινωθούν οι εξής παρεμβάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα και τον κλάδο των ακινήτων. Πρώτον, ένα νέο πρόγραμμα απόκτησης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους, όπως ήταν τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, το οποίο όμως αυτή τη φορά δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φτηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου αυτά να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, θα υπάρξει παράταση και για τον χρόνο στην επιβολή ΦΠΑ που είναι 24% σε αναστολή δηλαδή στις νέες οικοδομές. Τρίτον, παράταση και για τον χρόνο επίσης του προγράμματος παροχής πόρου απαλλαγών για 3 χρόνια σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων ανοίγουν πιστά σπίτια και τα διαθέτουν με μακροχρόνιες μισθώσεις. Τέταρτο, πιθανή θεωρείται εκ νέου μια αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας των εισοδημάτων από ενίκεια με μείωση της κλίμακας 15% που ισχύει σήμερα, με την οποία επιβαρύνονται αυτοτελώς όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εισπράττουν κάθε χρόνο από ενίκεια έως 12.000 ευρώ και αποδηρούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εκμισθωτών. Και τέλος, αναφέρουμε ότι ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό νέες παρεμβάσεις στον ΕΜΦΙΑ με αύξηση της έκπτωσης του φόρου ακινήτων που ισχύει για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τα ασφαλισμένα επαγγελματικά κίνητα. Ενός γνωστών, αναφέρομαι κλείνοντας, ζέτα, για το 2027 έχει ήδη προβλεφθεί η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ στις κύριες κατοικίες σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
0: Ήταν ο Θάνος Πασχάλης και τον ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, εν ώψη και της αυριανής του ομιλίας στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο. Το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μαξίμου είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Θάνος Πασχάλης. Την ώρα πάντως που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση πολιτική αντιπαράθεση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Απόστολο Χονδρόπουλο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης εδώ, η παρουσία του στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί το νοσοκομείο Γιώργος Παπανικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενενέν και βεβαίως τα βλέμματα πλέον από εκεί και πέρα στην αυριανή ομιλία στις 8 το Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά και τον κυβερνητικό και τις κυβερνητικές προγραμματικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την εφόρνηση στήλη
0: συνέντευξη
2: τύπου του Πρωθυπουργού, όπου θα αναφερθεί τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την, θα έλεγε κανείς, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την πολιτική τυχή της, θα έλεγε κανείς, αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ η Θεσσαλονίκη αποτελεί και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί και την αφετηρία για μια μακρά προεκλογική περίοδο ως την άνοιξη του 2027, που σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που πολλές φορές τον τελευταίο καιρό έχουν δοθεί από τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν τότε την άνοιξη του 2027. Τώρα,
0: ποια είναι η ατμόσφαιρα εφόσον βρίσκεσαι εκεί, Απόστολε, έτσι, υπάρχουν πηγαδάκια, έτσι, τι απασχολεί, γιατί είναι και φορείς εκτός από τα κυβερνητικά στελέχη που θα ανεβαίνουν σιγά σιγά κτλ.
2: Ναι, τουλάχιστον από πλευράς των φορέων έχει υπάρξει, έχει προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα ένας ευρύτατος κύκλος συναντήσεων. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θυμόμαστε, σε πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών που είχαν τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς, και στην Αθήνα έχουν υπάρξει συσκέψεις από το οικονομικό επιτελείο. Είναι καταγεγραμμένα τα αιτήματα, θα λέει κανείς, της αγοράς απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα το κλίμα εδώ είμαστε ουσιαστικά σε μια προετοιμασία της
0: άφησης
2: του Πρωθυπουργού ακριβώς. Έχουν ήδη ξεκινήσει, στελέχη είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το αποκορύφωμα βεβαίως θα είναι το Σάββατο, πριν και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εκεί θα έχουμε και τα πολλά πηγαδάκια και τα πολλά δείπνα, τα πολλά γεύματα. Γενικώς θα υπάρχει μια κινητικότητα πολύ έντονη αύριο και από πλευράς υπουργών. Και να πούμε ότι σήμερα αργότερα, αφού πραγματοποιήσει τις επισκέψεις που είπαμε, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν και στην καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Όπως είπαμε, ΖΕΤΑ είναι φέτος μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές του 2027, και ο πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να αποτελέσει αφετηρία για μια πορεία επαναπροσέγγισης, θα λέει κανείς, κοινωνικών ομάδων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κυβερνό κόμμα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την αυτοδυναμία που, όπως έχει πει πολλές φορές ο κ. Λάκης, είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Κοινωνικές ομάδες που το ενδιαφέρον αποτυπώνεται, νομίζω, και στο γεγονός, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα στην βούληση της κυβέρνησης να έχει σήμερα
0: News.
2: Ξεχωρίζουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τους Ελλάδες, ακριβώς όπως τα ανέφερε ο Θάνος. Όλοι βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι και οι αγρότες, που οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως, Ζέτα, αναφέρθηκες και εσύ ότι όλη αυτή η διαδικασία, θα λέει κανείς, σε σχέση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις ομιλίες εδώ των πολιτικών αρχηγών όλων που θα ακολουθήσουν και την ερχόμενη εβδομάδα, ότι το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε αυτό το θέμα της κοστολόγησης. Έχει ανοίξει εδώ με την παρουσία του κ. Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες, με το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας.
0: Και να πούμε ότι είχαμε σε αυτό το σημείο και νέες βουλές από τον κύριο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για ακοστολόγητες εξαγγελίες, όπως είπε, και αυταπάτες και ξεκάθαρες πολιτικές απάτες.
2: Ακριβώς, Ζέτα, έχουμε μια αφή προσπάθεια από προχθές της κυβέρνησης να αποδομήσει από κάθε πλευρά της το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, εμφανίζοντας από τη μία πλευρά ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχουν πει και από το οικονομικό επιτελείο σύμφωνα με την αποτίμηση που έχουν κάνει, αλλά επίσης ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν περιλαμβάνει
3: με πιστικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, πηγές χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος, και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα νούμερα. Τα λέγαμε και χθες στο δελτίο ΖΕΤΑ που επικαλούνται από το Μέγαρο Μαξίμου σε ό,τι αφορά αυτή τη φορολόγηση του 1% για τους πιο πλούσιους. Ότι το όφελος μπορεί να είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, μέχρι 145 εκατομμύρια ή να φτάσει έως και 200. Υπολείπεται πάρα πολύ από αυτά τα 7 δις που κόστησε η κυβέρνηση στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως θα ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι σε αυτή την παρέμβασή του σήμερα ο κύριος Μαρινάκης ουσιαστικά κατηγόρησε και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ότι τα όσα ανέφερε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, με τα όσα υπάρχουν σε ενημέρωση του κόμματος γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα, έχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε 7 σημεία που εντοπίζει η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές
0: ανάμεσα στα όσα.
3: Ακριβώς. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός για τα σπίτια, τα 50.000 σπίτια που ανέφερε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του, ότι ενώ εκεί μίλησε για νέα σπίτια, ότι στην εξειδίκευση γίνεται λόγος για ανακαίνιση σπιτιών, είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο, γιατί θυμόμαστε και χθες το λέγαμε ότι η κυβέρνηση υπολόγισε το κόστος για την κατασκευή 50.000 σπιτιών σε 8 δισεκατομμύρια μόνο σαν συγκεκριμένο μέτρο.
0: Ήταν ο Απόστολος Κονδρόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, καθώς κλειδώνει το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘΟ. Νίκος Ανδρουλάκης, και εδώ έχουμε στεγαστικό, φορολογία, μείωση του κόστου ζωής, αλλά και επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Χθες από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή δίμετωπη επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα συνοψίσει και θα μας πει αμέσως τώρα περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο επόμενος σταθμός του Νίκου Ανδρουλάκη είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης, κατά την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο από την ίδρυσή του, μια εκδήλωση που τα στελέχη του χαρακτήρισαν πολύ επιτυχημένη και πολύ με τη συμμετοχή με πολύ μεγάλο τμήματος των πολιτών του Ηρακλείου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στην ομιλία του μια πρόγευση των όσων ετοιμάζει να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ, ειδικά τώρα ό,τι αφορά το πρόγραμμα του κόμματός του, και σε αυτό το πλαίσιο θύμισε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, όπου εκεί θα παρουσιάσει ευνοϊκές ρυθμίσεις. Έκανε λόγο για την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα, τη στήριξη των νέων γονέων με μια σειρά από επιδόματα και παροχές, την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που σύμφωνα με τον ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει σε αύξηση των εισοδημάτων και των μισθών, ενώ παρουσίασε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση νέου ΕΚΑΣ και για τη 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Μάλιστα χρησιμοποίησε και για πρώτη φορά το σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ», και μέσα από αυτό το σύνθημα θέλησε να ξεδιπλώσει και τις κυβερνητικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για αντιμετώπιση, όπως είπε, των κοινωνικών ανισοτήτων, για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, περιγράφοντας και τις κοινωνικές δυνάμεις που ο ίδιος θέλει να εκπροσωπήσει ανάμεσά τους στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, αλλά και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερες και εσύ, δυνάμωσε τα πυρά του απέναντι στο διπλό μέτωπο που είχε ανοίξει το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης αλλά και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στον κύριο Τσίπρα, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υποσχέθηκε επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας της μεταπολίτευσης. Ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ακόμα κλειστών συστημάτων εξουσίας χωρίς πρόγραμμα που έχει τη στήριξη από τους ολιγάρχες. Ενώ αναφερόμενος και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι πρόκειται για θέσεις εξαπάτησης και αναξιοπιστίας.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, τον Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Σε δύο βασικούς άξονες αναμένεται να κινηθεί η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη την 5η, 10ου μηνός, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει την 5η, 10 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Βελίδιο, όπως είπες και εσύ, πρώτο μέτωπο η οικονομία και το λαϊκό εισόδημα, το ΚΚΕ να μην ήταν να δώσει ιδιαίτερο βάρος και επίδεια στους μισθούς, στη συντάξη, τη φορολογία και συνολικά στο κόστος ζωής, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει τα κυβερνητικά μέτρα με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και λαϊκών οικοκυριών. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η λογική των κυβερνητικών παροχών. Η γραμμή του Περισσού είναι ότι οι όποιες ελαφρύνσεις δεν αλλάζουν το βασικό πυρήνα της οικονομικής πολιτικής, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι κατευθύνσεις που σύμφωνα με το ΚΚΕ ευνοούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερος βασικός άξονας θα είναι η εργασία. Ο κ. Κουτσούμπας αναμένεται να επαναφέρει ζητήματα όπως οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις, το ωράριο, η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και οι συνθήκες απασχόλησης. Και κλείνοντας να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι το ΚΚΕ έχει το προηγούμενο διάστημα επιλέξει να αναδείξει ιδιαίτερα και το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, με τον ίδιο τον κύριο Κουτσούμπα να υποστηρίζει ότι το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται στην πράξη. Ζέτα.
0: Ήταν ο Κώστας Κορέλης. Δραματική συμβίωση μισθών την τελευταία πενταετία αποτυπώνουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη συμπρωτεύουσα. Τόσο η Συνομοσπονδία όσο και το ΠΑΜΕ θα κάνουν δύο διαφορετικές εκδηλώσεις στα συλλαλητήρια που θα γίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι τα κυρίαρχα αιτήματα, θα μας πει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συνδικάτων, η μεταβολή των πραγματικών μισθών από το 2021 έως το 2025 ήταν αρνητική εξαιτίας της επίδρασης του πληθωρισμού. Ενώ από το 2019 έως το 2025 ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ο μέσος γενικός δείκτης τιμών από τον Ιούλιο του 2021 παρουσίασε σορευτική αύξηση 25%. Αντιστοίχως το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 37% και του κρέατος κατά 51%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΜΕ, ο πραγματικός μέσος μισθός παραμένει 18% μικρότερος σε σχέση με τα δεδομένα πριν την οικονομική κρίση. Ένα στους τέσσερις βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, ενώ τόσο ο μισθός όσο και η σύνταξη εξαντλούνται στις 20 κάθε μήνα. Έχουμε όμως και μηνύματα ΖΕΤΑ από τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας προς τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων. Οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ χαρακτήρισαν τις προεκλογικές εξαγγελίες ανούσιες, ενώ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος υπογράμμισε ότι ο κόσμος της εργασίας διαθέτει μια λάμφαστη μέθοδο για την αξιολόγηση της πορείας της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή την οικονομία της καθημερινότητας και την ποιότητα της εργασίας. Το ΠΑΜΕ από την πλευρά του διαστόματος του επικεφαλής Γιώργου Πέρου τόνισε ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν θα επιτευχθούν με την αναζήτηση σωτήρων ή πολιτικές συναλλαγές. Η αλλαγή διαχειριστή της φτώχειας δεν αποτελεί λύση ούτε αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα, πρόσθεσε. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα συνδικάτα προετοιμάζονται πυρετοδός για τα αυριανά συλλαλητήρια Θεσσαλονίκη. ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Ελευθέριου Πενιδέλου, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάμς.
0: Ήταν ο Δημήτρης Κωστάκος και τον ευχαριστούμε και εκείνον πολύ. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας drones και προληπτική έλεγχη συνθέτουν το σχεδιασμό της αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Πέρος, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Ζώτα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν συνεχής η συσκέψη Γενική Αστυνομική Δέση της Θεσσαλονίκης. Οριστικοποιήθηκε το ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, σχεδόν 60 δημιουργίες των ΜΑΤ και αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες θα βρίσκονται στους δρόμους. Ο χώρος γύρω από το Βελίδιο ουσιαστικά θα είναι απροσπέλαστος ΔΕΤΑ για όσους δεν έχουν τις ειδικές προσκλήσεις. Το σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή αύριο κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων και σήμερα θα έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Αύριο από το πρωί πρώτα, αλλά όπως ακούσαμε και από τον Δημήτρη, το απόγευμα μετά τις 5 θα είναι ο κύριος όγκος των διαδηλωτών. Ακριβώς, οπότε και θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. Από τις 3 ώρα θα κλείσουν και 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Προληπτική έλεγχη κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να απομακρύνονται άτομα τα οποία πιθανά να θέλουν να προκαλέσουν κάποια επεισόδια. Drone θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλειστούς δρόμους, αλλά και για τη διευκόλυνση των κατοίκων στα σημεία όπου θα μπορούν να μετακινούνται αυτοκίνητα, προκειμένου να είναι όσο δυνατόν λιγότερη η ταλαιπωρία για τους κατοίκους.
0: Γι' αυτό είναι και κάτι που βλέπουμε συχνά όταν γίνεται αυτό. Οι Θεσσαλονικοί οι ίδιοι να φεύγουν συνήθως όταν είναι η ΒΕΘ και να πηγαίνουν σε κοντινές περιοχές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Πέρο. Το σημαντικότερο δικαστικό κεφάλαιο στην υπόθεση που χαρακτηρίστηκε ως το θρίλερ της Κυψέλης ξεκίνησε να γράφεται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, δύο ημέρες μετά την απόφαση της δικαιοσύνης για την προσωρινή κράτηση του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που φέροντος δράστες της αποτροπής εγκληματικής ενέργειας με θύμα ένα βρέφος, οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου στον ανακριτή, ο οποίος έχει ήδη εκδώσει εντάλματα σύλληψής τους για την υπόθεση αυτή. Ζήτησαν λοιπόν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μίνα, και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και η ώρα λοιπόν της κρίσης για αυτήν την φρικιαστική υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ και αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες σε διαμέρισμα της περιοχής της Κυψέλης, θα γραφτεί την Τρίτη, που όπως είπες και εσύ, Ζέτα, οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή για την βαριά αξιόπινη πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με θύμα το βρέφος των κατηγορουμένων ζευγαριών. Να σου πω ότι ήδη έχουν αρχίσει να φαίνεται και ποια θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή, καθώς αμφισβητούν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε από παθολογικά αίτια, αμφισβητούν μάλιστα την ιατροδικαστική έκθεση που μιλά για προθανάτια χτυπήματα του βρέφους.
0: Λένε ότι αυτά έγιναν στην προσπάθειά τους
8: να φέρουν το μωρό πίσω στην ζωή, όταν διαπίστωσαν ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα προτίθενται να διορίσουν, όπως εξάλλου ορίζει ο νόμος, πραγματογνώμονα, προκειμένου και εκείνος να ερευνήσει τα ευρήματα από την δική του πλευρά και να αντικρούσει αν αυτό είναι εφικτό τα σχετικά στοιχεία.
0: Να πούμε γιατί δεν το είπαμε μέρα, αυτό πριν. Έχουμε τραύματα στην πλάτη του μωρού, το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι προθανάτια ή μεταθανάτια, όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.
8: Και μάλιστα η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για περισσότερα από 10 τέτοιου είδους χτυπήματα. Την ίδια μέρα λοιπόν θα απολογηθεί στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης των κατηγορουμένων. Βεβαίως την Τρίτη θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα της περαιτέρω ποινικής συνεταχείρησης για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, χωρίς βεβαίως να αποτελεί έκπληξη η ποινική τους αυτή μεταχείριση λόγω της βαρύτητας της αξιόπινης πράξης. Και οι τρεις είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι εξάλλου για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε μια ανατροπή στην υπόθεση της 99χρονης στον Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της υποστήριξε, όπως η ίδια είπε, ότι έθερσε στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει, όπως και συνέβη, την σύνταξή της. Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι, λίγο πριν μπούμε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984, στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκαν οστά. Δεν ξέρω αν πρόκειται πράγματι για οστά της ηλικιωμένης. Θα μας λύσει τις απορίες ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ζώτα. Ναι, φαίνεται ότι έλαβε τέλος αυτό το θρίλερ με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα δείχνουν ότι τα οστά που βρέθηκαν ανήκουν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Γι' αυτό το λόγο η 68χρονη και ο γιος της οδηγήθηκαν στο ΑΤΑΦ της Νέας Μάκρης και αναμένεται να συλληφθεί, αλλά δεν έχει γίνει ήδη. Είναι πλημέλημα για τη μία αναγγελία θανάτου. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν πριν 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, έκανε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Μάκρης. Η γυναίκα αυτή μένει μόνιμα στην Γαλλία και ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει καμία εικόνα για το που βρίσκεται η γιαγιά της, και η θεία της, 68χρονη, της λέει διάφορες προφάσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα είναι 2:30.
11: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
12: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
14: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στο εσωτερικό του Ιράν, ενώ η πίεση είναι ασφυκτική και για τους Αμερικανούς πολίτες, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε τα 5,78 δολάρια ανά γαλόνι, ξεπερνώντας το πολεμικό υψηλό του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να αυξήσει τη ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να περιορίσει το κόστος των καυσίμων. Στη χώρα μας, ο μέσος όρος στη βενζίνη είναι στα 2,60. Σε αυτό το φόντο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην Αμερικανική Εκστρατεία Οικονομικής Πίεσης σε βάρος του Ιράν, η οποία έχει την ονομασία Operation Economic Outcast, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω True Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τέλιφ, Υπουργό του Στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό Υπουργό Στρατού. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την παραίτηση του Υπουργού Στρατού Ντάν Ντρίσκολ. Η Αθηνά Κορλίρα θα μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν και τις επιπτώσεις βεβαίως που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπες και εσύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία με το όνομα Operation Economic Outcast, όπως άλλωστε ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ. Σε ανάρτησή του είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος για τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν την ισχυρή και έγκαιρη στάση των συμμάχων τους στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο Αμερικανός Υπουργός τόνισε ότι οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τους συμμάχους παραμένουν αποφασισμένες για να εμποδίσουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το δολοφονικό Ιρανικό καθεστώς να αξιοποιήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα το παγκόσμιο για την χρηματοδότηση των πυρηνικών του επιδιώξεων και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως έχει και εκείνος πάντα τη δημιουργική του καθημερινά. Μέσω Truth Social διόρισε τον Άνταμ Τέλιφ, Υπουργό του Στρατού, προσωρινό, όπως άλλωστε ανακοίνωσε, και όλα αυτά έρχεται μετά την παραίτηση του Υπουργού του Στρατού, όπως τον έχει ονομάσει, του Ντάν Ντρίσκολ. Να θυμίσουμε το ότι η παραίτηση του Ντρίσκολ έγινε μετά από ένταση που υπήρξε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, τον Πιτ Χέξτερ. Την ίδια ώρα βέβαια, σε ό,τι αφορά το μέτωπο το πολεμικό, είχαμε και δηλώσεις από πλευράς Νετανιάχου, λέγοντας ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και βασικό στόχος του Ισραήλ. Είχε μια συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελαβίβ και έκανε αυτή τη δήλωση, λέγοντας ότι το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο παρά ποτέ και ότι είναι πεπισμένος ότι μπορεί να εξαλειφθεί αυτή η απειλή για πάντα. Ή ό,τι μπορεί να σημαίνει βεβαίως αυτό. Και όλα αυτά όταν υπάρχουν και θέματα εσωτερικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. η ένταση μεταξύ της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν προσπάθησε να την υποβαθμίσει ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, αλλά για κίνηση πλοίων στρατηγικής σημασίας στα στενά του ορμού, που σχεδόν έχει επιστρέψει στην κανονικότητα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναζωπήρωση των
0: εχθρών. Με τις δηλώσεις δεν κάπτονται οι αντιδράσεις, όπως φαίνεται, και η ακρίβεια είναι και εκεί τεράστια. Πάμε Αθήνα να δούμε τώρα και τι γίνεται με τις ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποπληρώσουν όσα χρήματα δόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση για την Ουκρανία, την ώρα που ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα έχει συναντήσεις με Αμερικανούς διαπραγματευτές για τον τερματισμό του πολέμου.
16: Ακριβώς. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει αυτή την ανακοίνωση χωρίς να δώσει κάποιες ημερομηνίες. Ωστόσο, ήρθε το πρακτορείο ΤΑΣ και είπε ότι στην Ρωσία και την Ουκρανία θα μεταβούν αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο. Τόσο ο Τζάρετ Κούσνερ όσο και ο Στίβ Γουίτκοφ είναι ήδη άνθρωποι που ηγούνται των προσπαθειών να συναυθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία επίσκεψη των δύο ανδρών στη Μόσχα, που ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, που είχαν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, δεν έφεραν βεβαίως κάποιο αποτέλεσμα, και στο πεδίο βλέπουμε ξανά να υπάρχει μια ανάφλεξη. Υπήρχαν και τραυματίες και στο Μπέλγκοροντ αλλά και στο Σότσι, όπου πήρε φωτιά μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει να ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω τα χρήματα που έδωσαν ως βοήθεια στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους. Δεν έχει βέβαια διευκρινίσει από ποιες χώρες θα ζητήσει την επιστροφή των
0: χρημάτων. Υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια πάντα στις δηλώσεις.
16: Και να θυμίσουμε ότι όλα αυτά είναι την περίοδο που υπάρχει και μια ένταση έτσι κι αλλιώς μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, με αφορμή βεβαίως αυτό το περιστατικό στη Λειψία με τον ντρόν που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές. Μάλιστα, η εφημερίδα Bild λέει ότι υπάρχουν δολιοφθορές στο γερμανικό έδαφος που μάλλον έχουν δάκτυλο ρωσικό, τόσο σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού δικτύου, ένα άλλο περιστατικό που ήταν σε ένα σταθμό μετασχηματισμού της ενέργειας. Είχαμε βεβαίως αρκετά περιστατικά που χαρακτηρίζονται
0: και ενώ βρίσκονται σε αυξημένο συναγερμό.
16: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, και βεβαίως να πούμε ότι είναι και μια περίοδος που έχει μια ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει μια ρητορική αντιπολεμική στην Γερμανία, καθώς είναι και περιφερειακές εκλογές σε αρκετές και μεγάλες περιφέρειες. Ναι, στη Σαξονία συγκεκριμένα, εκεί έχουμε περιφερειακές εκλογές, θα ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες, οπότε έχει και αυτό την σημασία του.
0: Και να κλείσουμε, Αθηνά μου, με τον Νεπάλ, όπου είχαμε από εκεί μια νότα αισιοδοξίας, αν μπορούμε.
16: Εκεί που λέγαμε ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανασυρθούν. Πλέον ζωντανοί. Δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί, βρίσκονταν μέσα σε μία σύραγγα ενός υδροηλεκτρικού έργου. 9 μέρες λοιπόν μετά από τις φωνικές και ξαφνικές πλημμύρες που παγίδευσαν τους δύο άντρες σε βάθος 170 μέτρων, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν ζωντανοί. Βεβαίως, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 1.280. Ο αριθμός των αγνοούμενων έχει αυξηθεί και έχει φτάσει στους 5.600, και χτες λέγαμε μικρότερο νούμερο, διότι προσθέθηκε ανάμεσά τους και ένας αριθμός 900 εργατών που εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
0: Ήταν η Αθήνα Κορλίδα. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Να παραμείνει στη φυλακή 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίνης. Ηγείται τώρα εισαγγελέας προς το δικαστικό συμβούλιο, απορρίπτοντας την πρόσφυγη που κατέθεσε εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ήταν αναμενόμενο, λέει ο συνήγορος υπεράσπισής της, αφήνοντας εχμές για επιλογές ανωτέρων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή μαθητών στις συμπληρωματικές εξετάσεις για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλό.

0: παιδιατρικό έλεγχο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην όραση, την ακοή και τη στοματική υγεία, αλλά και να προνοήσουν ούτως ώστε πριν γυρίσουν οι μαθητές στα σχολεία να έχουν ρυθμίσει λίγο το βιολογικό ρολόι, έτσι ώστε να μπορούν να ξυπνάνε χωρίς να είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Πάμε λοιπόν, έχουμε τώρα τον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει τι γίνεται. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Με τις αιτήσεις για τη συμμετοχή των μαθητών στα δημοσιονάσια αλλά και την εκπνοή της προθεσμίας σήμερα για τις εγγραφές επιτυχόντων σε πανολλαδικά, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Όσον αφορά στα δημόσιο-ονάσια σχολεία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τις συμπληρωματικές εξετάσεις, ούτως ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις για την δεύτερη τάξη των γυμνασίων και των λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 25-26, αλλά και οι κενές θέσεις της πρώτης τάξης γυμνασίων και λυκείων, ούτως ώστε έτσι να εξαντληθεί και ο πίνακας των επιλαχόντων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 10 το πρωί, όλα αυτά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ονάσεων σχολείων. Τώρα, όσον αφορά στα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών, άρα αφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τους πρωτοετής φοιτητές, γιατί οι υπόλοιποι φοιτητές κάνουν τις εγγραφές τους στις σχολές σε ξεχωριστές ημερομηνίες, ανάλογα δηλαδή κάθε σχολή δίνει τις δικές της προθεσμίες. Οι επιτυχόντες λοιπόν πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους, να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, θα βάλουν τα ίδια στοιχεία που είχαν βάλει και στο μηχανογραφικό δελτίο, δηλαδή ΆΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου, mail, ταυτότητα ή διαβατήριο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ειδικές κατηγορίες. Όλα αυτά είναι στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, όλες οι σχετικές πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζουν όμως οι επιτυχόντες ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα που μπορούν να το κάνουν αυτό, να γραφούν δηλαδή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο πλευρό των οικογενειών, με συγχωρείτε, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς και μέσω του ΚΙΑΔΑ συγκεντρώνει αύριο από τις 9 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι σχολικά είδη για όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Με την νέα σχολική χρονιά να δείχνετε πρώτο πλέον ο Δήμος Αθηναίων και το ΚΙΑΔΑ επιθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμα και τα βασικά σχολικά είδη. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά είδη, ώστε εκατοντάδες παιδιά οικογενειών που στηρίζονται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου να ξεκινήσουν την νέα σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα. Η δράση ηγέτων σχολικών ειδών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σχετικές εγκαταστάσεις του ΚΙΑΔΑ, στην οδό Πειραιώς 35. Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν καινούργια ή μεταχειρισμένα σχολικά είδη, αρκεί να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στη λίστα περιλαμβάνονται σχολικές τσάντες και κασετίνες, τετράδια, μπλόκους γραφικής, στυλό και μολύβια, μαρκαδόρι και ξυλοπογιές. Η προσπάθεια όμως δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη δράση. Το κοινωνικό βιβλιοχαρτοπολείο που λειτουργεί στον κόβο αλληλεγγύης πολιτών Σιδωμοκού 2 και Φιλαδέλφια στο σταθμό Λαρίσης θα συνεχίσει να συγκεντρώνει σχολικά είδη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι δωρές μπορούν να γίνουν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Στην περισυλλογή συνολικά 70 αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Κρατών μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, με βασικό θέμα συζήτηση στη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που συνεχίζονται οι ροές μεταναστών προς τη χώρα μας, τουλάχιστον από τα νότια παράλια αυτής, Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συμμετέχει σήμερα σε μια διάσκεψη 5 χωρών. Η χώρα μας είναι η μοναδική της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχει. Οι άλλες 4 είναι Δανία, Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία, προκειμένου να αποφασίσουν για την ίδρυση και κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στις χώρες της Αφρικής. Οι χώρες οι οποίες προτείνονται προς το παρόν είναι Ουγκάντα και Ρουάντα, εκεί όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν τα πρώτα κέντρα για όσους πρόκειται να επιστρέψουν στη χώρα τους αφού δεν δικαιούνται άσυλο ή δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ρόλο θα διεκδικήσει η Ελλάδα με τα κέντρα επιστροφής? Με τη συμμετοχή της η ελληνική Ελλάδα προσπαθεί να κάνει την θέση, να ισχυροποιήσει τη θέση της και από μια χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστών να γίνει μια χώρα η οποία αποφασίζει για την μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση από μειονέκτημα σε διαπραγματευτικό εργαλείο. Η συζήτηση για τα κέντρα επιστροφής σε τρίτες χώρες είναι μια γενικότερη στροφή της Ευρώπης σε πιο συγκεντρωτικές και διακρατικές λύσεις για την παράνομη μετανάστευση, ενώ την στιγμή που θα αρχίσουν να ισχύουν αυτά σημαίνει ότι και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική δράση και αντίδραση θα πρέπει να συμβαδίσει με ένα ακόμη περισσότερο αυστηρό πλαίσιο το οποίο θα διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν θα αποφασιστούν σήμερα στην Κοπεγχάγη, καθώς υπάρχει μια γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι όροι για παροχή ασύλου και να κλείσουν περισσότερο οι ροές, να σταματήσουν οι ροές προς τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να τον ακούσουμε ξανά, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Έχουν κινητοποιηθεί και εναέριες δυνάμεις. Να

0: χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες και εκτιμήσεις κινήθηκε φετινή θερινή εκτοτική περίοδος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό τουλάχιστον λέει το επιτόπιο ρεπορτάζ που έκανε ο Αθήνα 984 και ο Μιχάλης Λεγάκης. Τον ακούμε και πάλι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτα ξανά. Ολοκληρώθηκε η φετινή περίοδος των θερινών εκτόσεων και ο συνολικός τζίρος εκτιμάται κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εφόσον υπάρξει καλύτερο κλείσιμο, μπορεί να φτάσει περίπου στα 7,1 δισεκατομμύρια. Είναι πάντως πολύ χαμηλότερο ζέτα από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην Αθήνα η εικόνα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Σύμφωνα με την έρευνα που έκανε και το Εμπορικό Σύλλογος Αθηνών, σε 409 μικρές και μισές εμπορικές επιχειρήσεις, το 71,3% δήλωσε ότι ο τζίρος του ήταν χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα το 98% των επιχειρήσεων ζητά αλλαγές στο πλαίσιο που υπάρχει σε εκτόσεις και τις προσφορές, ενώ το 93,4% θεωρεί ότι οι συνεχείς προσφορές ευνοούν κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόμοια είναι όμως η εικόνα στον Πειραιά, όπου σε έρευνα που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, το 33% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων. Ως βασικό λόγο τώρα ζέτα της μειωμένης αγοραστικής κίνησης, το 73% των επιχειρήσεων ανέδειξε τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ζέτα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Λεγάκης. Λέγαμε και χθες εδώ από το μικρόφωνο του Αθήνα 984 ότι η Αθήνα και οι υπόλοιποι δημοφιλείς προορισμοί δείχνουν πλέον να κερδίζουν το στοίχημα ακόμα και κατά τον 12μηνο τουρισμό. Μια βόλτα σήμερα στο κέντρο της πόλης, στην Ακρόπολη, το Θησείο, την Πλάκα, το Μοναστηράκι και όχι μόνο θα σας πείσει, καθώς χιλιάδες τουρίστες εξακολουθούν να βρίσκονται το Σεπτέμβριο στην πόλη μας. Ο Σπύρος Χαλκιάς θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζέτα. Το φθινοπορεινό ξεκίνημα λοιπόν της πρωτεύουσας φέρνει τους ρυθμούς της καθημερινότητας σε πλήρη εξέλιξη και την ώρα λοιπόν που το τουριστικό κύμα αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη και η κοσμοσυρωή παραμένει στα κυρίαρχα αρχαιολογικά μνημεία, οι Αθηναίοι γυρίζουν και ξεκινούν από το πρωί με γεμάτο το σταθμό του μετρό και βέβαια και γεμάτους τους δρόμους. Η εικόνα στους δρόμους από τα αυτοκίνητα βέβαια της Αθήνας δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι το καλοκαίρι των αδειών τελείωσε και η πρωτεύουσα έχει επιστρέψει ήδη για τα καλά στους γνώριμους ρυθμούς, έντονους ρυθμούς, με τον κόσμο να κινείται για τις εργασίες τους και τις δουλειές του.
0: Να μην κινείται βασικά και να μην κινείται, θα έλεγα, Σπύρο, και να μην βρίσκει και θέση πλέον να σταθμεύσει τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει όχι μόνο σήμερα και χτες, εδώ και από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Να πούμε όμως ότι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες έχει χτυπήσει κόκκινο αυτή τη στιγμή, αλλά οι κάτοικοι της πόλης που κινούνται με γρήγορα βήματα έχουν να κινηθούν και ανάμεσα σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος τουριστών. Βλέπουμε στην Αθήνα πλέον κυριότερα νεανικά γκρουπ. Είναι, από ό,τι είδα και εγώ βέβαια, τσάντες και σκηνές. Είναι οι τουρίστες που έχουν επιστρέψει ίσως από τα νησιά, γιατί είναι και μαυρισμένοι κιόλας και παραμένουν για να συνεχίσουν τις διακοπές τους το Σεπτέμβρη. Πάρα πολλά όμως εκτός από τα νεανικά γκρουπ και οι οικογένειες αποτελούν εμφανή κομμάτια των επισκεπτών.
0: Και είναι και αυτοί, όπως φαίνεται, από τις αεροπορικές κρατήσεις, Σπύρο, που θα έρθουν το φθινόπωρο. Γιατί έχουμε, όπως φαίνεται, από τις κρατήσεις και αύξηση του φθινοπορεινού τουρισμού στην Αθήνα.
2: Ναι, γιατί αλλάζει και ο τουρισμός εδώ. Έχουμε και αλλαγή των ηλικιών. Βέβαια, τα αξιοθέατα τα έχουν όλοι στον προορισμό τους, με τους χάρτες στα χέρια. Τα αξιοθέατα σε όλους στην Αθήνα παραμένουν βέβαια σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εκείνοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Να πούμε ότι ο κόσμος η ροή έχει και σμερμού. Με μικρή αγοραστική κίνηση, αλλά έχει κίνηση όμως αρκετά μεγάλη. Το απόλυτο σημείο συνάντησης των Αθηναίων αλλά και των τουριστών παραμένει η πλατεία Μοναστηρακίου εκτός του Συντάγματος αλλά και η Πλάκα. Εκεί λοιπόν είναι γεμάτα τα καταστήματα από νωρίς το πρωί. Δηλαδή την ίδια στιγμή που 8 και 8.30 το μετρό είναι γεμάτο κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές τους. Τα τραπεζάκια, τον καφέ είναι γεμάτα στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αθήνας, στα Αναφιώτικα, στον πεζόδρομο της Διονύσου Αεροπηγίτου και βέβαια ουρές, μικρές ουρές βέβαια, και στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη. Και θα πω και θα κλείσω με αυτό, Ζέτα, ότι η Αθήνα ουσιαστικά ζει μια δημιουργική Βαβέλ, αν θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι. Η επιστροφή λοιπόν των μόνιμων κατοίκων δεν σημαίνει το τέλος του τουρισμού. Το είδαμε ήδη και το βλέπουμε ακόμα και θα το βλέπουμε και το Σεπτέμβριο. Και η πόλη ζει ουσιαστικά σε ένα διπλό ταμπλό, γεμάτη ζωντάνια ενέργεια και μια σταμάτητη κίνηση που αποδεικνύει ότι η καρδιά της πρωτεύουσας δεν σταματάει ποτέ και δεν κοιμάται ποτέ, Ζέτα.
0: Ήταν ο Σπύρος Χαλκιάς. Να επιβραβεύσει η πρωτοβουλία με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτέλεσμα τους τρεις βασικούς πυλώνες περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Είναι ένας νέος ετήσιος θεσμός αυτός που εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το Athens ACD Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που έχει στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στους τρεις βασικούς πυλώνες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Η επίσημη παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στο Σαράβιο Κολυμπητρίο του Δήμου Αθηναίων, παρουσία του Δημάρχου της πόλης του κ. Χάρη Δούκα, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Με αφορμή το νέο θεσμό που καθιερώνει ο Δήμος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι θέλουμε η βιωσιμότητα να περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης, των επιχειρήσεων και των ίδιων των υπηρεσιών του Δήμου. Με το Athens ACG Watch δημιουργούμε ένα θεσμό που δεν περιορίζεται στην επιβράβευση, αλλά αναδεικνύει καλές πρακτικές, κινητοποιεί περισσότερους φορείς και ενθαρρύνει συνεργασίες σε πραγματικό θετικό αποτύπωμα για την Αθήνα. Καλούμε λοιπόν επιχειρήσεις, φορείς, οργανώσεις, ομάδες και ενεργούς πολίτες να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες για να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίο επιστρέφει στο πεδίο του Άρεως με 285 περίπτερα και περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τις λεπτομέρειες για τη φεστινή διοργάνωση έχει Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου δίνουν ραντεβού από σήμερα στο πεδίο του Άρεως, όπου τους περιμένουν 210 εκδοτικοί οίκοι με 285 περίπτερα, αλλά και περισσότερες από 200 εκδηλώσεις. Όλα αυτά στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που όπως είπατε και εσείς ξεκινάει στις 6 το απόγευμα. Η φετινή διοργάνωση έχει θέμα βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο και με έμπνευση από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η πολιτιστική συμπερίληψη, η ανάπτυξη πόλεων και κοινωνιών. Το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρουσίαση νέων δημιουργών, βιβλιοπαρουσιάσεις, εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικιστικής Σύνωσης και από τον Σύλλογο Η Φλόγα, παιδική παράσταση και παράσταση Καραγιώζη και συναυλίες. Οι πόρτες του φεστιβάλ, όπως είπαμε, ανοίγουν στις 6 το απόγευμα, λειτουργεί καθημερινά έως τις 20 Σεπτεμβρίου με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Και να κλείσουμε, Ζέτα, λέγοντας πως χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι ο Αθήνα 984.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Για αθλητισμό λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Χανιά, καθώς το μεγαλύτερο διαμάντι, Ανδρέα μου, διεκδικούν απόψε Μίλτος Τεντόγλου στο Μίκος και Μανουήλ Καραλή στο Επικοντό, στο τελικό του Diamond Link στις Βρυξέλλες. Περιμένουμε από σένα να μας τα πεις όλα τις ώρες των προσπαθειών, γιατί βεβαίως όλοι θα καθυλωθούμε στην τηλεόραση για να τα δούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, κύριε και κύριοι. Πράγματι, στις Βρυξέλλες χτυπάει η καρδιά του Ευρωπαϊκού του Παγκόσμιου.

0: λύση με το 6-20 που έκανε στη Ζυρίχη πριν από περίπου 10 ημέρες. Έχει και αυτός πολύ μεγάλες ελπίδες να επιτέλους να χτυπήσει στα ίσια τον σούπερ ήρωα του αθλήματος, του αγωνίσματος, τον Μόντο Ντουπλάντης. Πολύ μεγάλη μάχη λοιπόν απόψε στις Βρυξέλλες. Να περάσουμε στην Super League και το ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε το Σαββατοκύριακο την τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα παίξουν Βόλος Ολυμπιακός ΑΕΚ Άρης, την Κυριακή Ατόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά Λεβαδιακός Πανετολικός, το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και τη Δευτέρα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Πολύ σημαντική ανακοίνωση του κεντρικού συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ της σειράς 4, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα πρέπει ο Ιβάν Σαββίδης να αποχωρήσει σαν φίλος από τον σύλλογο. Άρουν την εμπιστοσύνη τους στον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπάσκετ, έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια, καθώς στις 9 η ώρα σε απευθύνουν τα από το Κοσμοτέ Sport 4 η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κάνει τα αποκαλυπτήριά της στο τουρνουά της Κρήτης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτε, ενώ ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα αναμετράται με τον Μαρούσι σε φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών.
1: Πλούσια αθλητική ατζέντα, Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ και σένα πολύ. Και πριν κλείσουμε την ενημέρωσή σας, να πάμε να δούμε αυτή την ώρα ποια είναι η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας. Σύνδεση με το Ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλιο στην Νέα Χαλκιδόνα. Στην Αττική Οδό από τον Παράδεισο στο Ηράκλειο, στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα, στον Δόμο Βαμπελοκήπων και όλους τους γύρω δρόμους, άνοδο λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκιο στο Χαλάνδρι, στο Νέο Φάλιρο από την Ποσειδώνα στη συμβολή της με τη λεωφόρο Κηφισού έως και το λιμάνι του Πειραιά και όλους τους γύρω δρόμους, και τέλος τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον Αθήνα 984. Την αρχή συνταξία του δελτίου είχε ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Στην παραγωγή βοήθησαν η Λίλιαν Ξύλιου, Καλλιόπιας Λανίδου και ο Σάββας Κόκκινος. Τη φροντίδα του ήχου είχε η Εφή Ρεντίφη. Και στο μικρόφωνο εκτάκτως η Ζέτα Καρφίδου. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Λία Ιατρίδου με τους τίτλους των ειδήσεων στις 3. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Αθήνα 9 Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού.

0: καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Κάλεσμα αλληλεγγύης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τη τηλεδίσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Χρήστος Καπούτσης.
3: Ακούτε Αθήνα 984, στους 90.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plaza. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Mini Plaza. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

Αθήνα 984 είναι και πάλι στον αέρα. Γιατί η φωνή δεν θυμώνεται. Η περιπέτεια του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πρωτεύουσας του Ιστορικού Αθήνα 984 φαίνεται, εκτός νέου απρόπτου φυσικά, να ολοκληρώνεται. Ο Αθήνα 984 είναι και πάλι στον αέρα. Ύστερα από κάποιες αρκετές ώρες σιωπής. Ώρες δύσκολες, ώρες πρωτόγνωρες. Ώρες που ο Ιστορικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Πρωτεύουσας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κατάσταση που κανείς δεν είχε φανταστεί. Εκεί στα σκοτεινά υπόγεια του μείον 2 συνέβη το απρόπτο, ένα ατύχημα, πυρκαγιά, και για λίγο η φωνή της Αθήνας σιώπησε. Όμως ο Αθήνα 94 δεν σήγησε, δεν φημώθηκε, γιατί ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν είναι μόνο μηχανήματα, καλώδια, κονσόλες και πομπή. Είναι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι. Είναι οι εργαζόμενοι που αυτές τις ώρες έδωσαν και δίνουν μια πραγματική μάχη για να κρατηθεί ο σταθμός όρθιος. Αυτοί είναι οι ήρωες της ενημέρωσης και του Αθήνα 94. Με αντίξωες συνθήκες, με δυσκολίες που δεν περιγράφονται εύκολα. Και όμως, είμαστε εδώ για τους ακροατές μας, για την Αθήνα, για την ενημέρωση, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την ψυχαγωγία, για τη μουσική και κυρίως για την ελεύθερη φωνή. Γιατί δεν στεναχωρηθήκαν όλοι όταν ο Αθήνα 94 σήγησε, έστω για λίγο. Υπάρχουν πάντα κάποιοι που δεν ενοχλούνται από την αθυροστομία, ενοχλούνται από την ελευθεροστομία, ενοχλούνται από τον πλουραλισμό, από τη διαφορετική άποψη. Κυρίως ενοχλούνται από την ακιδεμόνευτη δημοσιογραφία. Φοβούνται έναν ραδιοφωνικό σταθμό που δεν φοβάται να μιλήσει. Αλλά ο Αθήνα 94 έχει μια ιστορία, μια βαριά ιστορία στη ζώνη των Ρετζιανών. Μια ιστορία που δεν γράφτηκε μόνο με εκπομπές, ειδήσεις και μουσική. Γράφτηκε με φωνές, με απόψεις, με αντιπαραθέσεις, με πρόσωπα και ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη ραδιοφωνική ιστορία της Αθήνας. Και αυτό είναι σήμερα. Και σας λέμε ότι ο Αθήνα 94 είναι εδώ. Η φωνή της Αθήνας σταμάτησε, σήγησε για λίγο και τώρα συνεχίζει. Γιατί τελικά ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί να χάσει για λίγο τα μηχανήματά του, δεν μπορεί όμως να χάσει τη φωνή του. Και η φωνή του Αθήνα 94 είναι η ανθρωπή του. Καλή σας ακρόαση. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καπούτσης.

Και στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγελας, μουσική επιμέλεια Κάτια Παυλίδου, τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάραντος, παραγωγή Καλλιόπη Αντλανίδου και Χρήστος Κάπος, και τα τηλέφωνα του Αθήνα 94, εγώ θυμάμαι το παλιό, 210-34-11-6-10. Υπάρχει και ένα καινούριο που είναι, καλά, θα σας το πούμε.

0: Η πολιτική σκηνή μπαίνει από σήμερα σε προεκλογικό ρυθμό. Η Θεσσαλονίκη γίνεται το μεγάλο πολιτικό σκηνικό και η ΔΕΘ, η Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης, η εξέδρα των πολιτικών αρχηγών. Αυξημένες υποσχέσεις, άλλες κοστολογημένες, άλλες λιγότερο. Το βέβαιο είναι ότι τα προεκλογικά πυροτεχνήματα άρχισαν. Όμως υπάρχει και ο άλλος πρωταγωνιστής, που είναι ο ψηφοφόρος. Η πολιτική ωριμότητα μιας κοινωνίας δεν κρίνεται από το πόσα υπόσχεται ο πολιτικός, αλλά από το πόσα θυμάται ο πολίτης και κυρίως από τι κάνει ο πολίτης την ώρα της κάλπης. Γι' αυτό πριν από κάθε παροχή και κάθε προεκλογική εξαγγελία υπάρχει μια δημοκρατική υποχρέωση. Είναι υποχρέωση, είναι και ευθύνη των πολιτών να περιοριστεί δραστικά η αποχή. Η ψήφος δεν είναι απλώς συνταγματικό δικαίωμα, είναι ευθύνη. Και όποιος δεν ψηφίζει αφήνει άλλους να αποφασίζουν για τον ίδιο. Και εδώ είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να απέχεις από την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία που είναι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και από την άλλη να διαμαρτύρεσαι επειδή κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν σου αρέσει, επειδή αυτοί που ψήφισαν οι άλλοι για σένα δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους προσδοκίες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι ένας παραλογισμός. Έχουμε την ώρα της κάλπης, έχουμε την ευθύνη της επιλογής και την οποία την εκδηλώνουμε με την παρουσία μας στις κάλπες. Είναι ένα δικαίωμα, είναι και υποχρέωση που θα πρέπει να το ασκούμε με γνώση, επίγνωση, σεβασμό, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί μας και μαζί σας, γιατί αυτός ο σταθμός έχει μια αμφίδρομη σχέση αλληλοεπικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς μαζί σας. Είναι το 213-09-09-100. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100. Είναι για τα δική σας, θα έλεγα, επικοινωνία με αυτή την εκπομπή. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το, θα έλεγα, το κλίμα το πολιτικό, το δυναμικό, ας το πω έτσι, πολύ κόμψα, μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε χθες η 3η του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το τονίζω αυτό, σφράγισε τη
1: μεταπολίτευση.
0: Ιστορικό του ρόλο. Αυτό το ΠΑΣΟΚ το σημερινό είναι ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε στο Ηράκλειο για πολιτική αλλαγή, επιχειρώντας να ξανασυνδέσει το σημερινό ΠΑΣΟΚ με το ιστορικό του αποτύπωμα. Δηλαδή αυτό που άφησε το ΠΑΣΟΚ από το 3η Σεπτεμβρίου του 1974 που ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι που το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην πολιτική επιρροή και αρχηγία και προεδρία του Κωνσταντίνου Σιμίτη και μετά του Γιώργου Παπανδρέου και ένα διάστημα του Ευάγγελου Βενιζέλου και την έμνηστη Φόφη Κινηματά, να μην ξεχάσω, διακεκριμένη προσωπικότητα κατά την άποψή μου, και τώρα είναι υπό την προεδρία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Ξέρετε, το ερώτημα δεν είναι αν το ΠΑΣΟΚ θυμάται την ιστορία του και αν κάνει επαιτειακές εκδηλώσεις. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τη νέα γενιά ψηφοφόρων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μέλλον και όχι μόνο παρελθόν. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.

Τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών που από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Σαλονίκης θα απευθυνθούν προς τον ελληνικό λαό, θυμίζω ότι το κλίμα είναι προεκλογικό. Βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, ιονή προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν αυτή η έκθεση, η ΔΕΘ, είναι η τελευταία έκθεση και μετά ακολουθούν οι βουλευτικές εκλογές. Άρα λοιπόν πολλά και διάφορα θα ακούσουμε από το βήμα της ΔΕΘ, από τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με αυτές τις ανέξοδες προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών. Ανέξοδες υπό την εξής έννοια, ότι δεν πληρώνουν και τίποτα για να λένε αυτά τα οποία λένε. Και νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Προεκλογικές υποσχέσεις είναι επαρκώς κοστολογημένες ή όχι? Και εγώ σας λέω ότι είναι επαρκώς κοστολογημένες. Και εγώ σας λέω ότι υπάρχει το σχετικό συμβόλαιο με το λαό ότι όλα θα γίνουν. Πότε τηρήθηκε αυτό μετεκλογικά? Τι λέει η ελληνική πολιτική ιστορία? Τι λέει η μεταπολίτευση? Τι λέει? Ότι την επόμενη των εκλογών όλες οι υποσχέσεις ξεχάστηκαν. Το θέμα ήταν η εκλογή, έως ένα βαθμό βέβαια, η προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων, ως ένα βαθμό, γιατί είναι και ευθύνη των πολιτών ποιους ψηφίζουν. Είναι ευθύνη των πολιτών εάν ψηφίζεις τον χι πολιτικό, ο οποίος σε κορόιδεψε μία φορά, σε κορόιδεψε δύο φορές και εσύ την τρίτη τον ξαναψηφίζεις. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα δικό σου. Έχεις πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Και βεβαίως πρέπει κανείς να μπορεί να διακρίνει ποιες υποσχέσεις που ακούγονται έχουν ένα λογικό αίρισμα, εφικτό, πραγματοποιήσιμο, και ποιες είναι απλώς φούμαρα. Και υπάρχει κάτι άλλο, ξέρετε. Είναι ο λογαριασμός. Το λογαριασμό των υποσχέσεων των πολιτικών κάποιος πρέπει να τον πληρώσει. Και

Μα λοιπόν είναι, δεν είναι τι θα υποσχεθούν οι πολιτικοί, αλλά ποιος θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό. Συνήθως τον πληρώνει ο πολίτης. Και επειδή λοιπόν πληρώνει το λογαριασμό ο πολίτης, εδώ ακριβώς είναι και η μεγάλη ευθύνη του πολίτη. Γιατί η προεκλογική περίοδος δεν είναι διαγωνισμός υποσχέσεων. Είναι τεστ πολιτικής ωριμότητας. Και η πολιτική ωριμότητα του Έλληνα ψηφοφόρου θα μετρηθεί από το αν θα πάει να ψηφίσει. Λιγότερη αποχή, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη ευθύνη στην κάλπη.

Στο site του Αθήνα 94 διαβάζω τώρα: η Τουρκία διαμαρτύρεται για το φράχτη στον Εύρο, αμφισβητεί την ελληνική χάραξη των συνόρων. Νέα αιστεία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί κατασκευή του φράχτη στον Εύρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, η Τουρκία προχώρησε πρόσφατα σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ελληνική πλευρά, αμφισβητώντας τη χωροθέτηση του τεχνητού εμποδίου στη συγκεκριμένη περιοχή της Μεθορίου, δηλαδή στον Εύρο. Εδώ τα πράγματα, ξέρετε, είναι λίγο περίεργα, διότι γιατί ακριβώς διαμαρτύρεται η Τουρκία? Διαμαρτύρεται η Τουρκία τι? Στο πώς η Ελλάδα θα φυλάξει καλύτερα τα σύνορά της. Γιατί περί αυτού πρόκειται? Και από πού και πώς και γιατί η Τουρκία έχει πάρει αυτό το δικαίωμα? Από ποιος το έδωσε? Να κάνει υποδείξεις και να διαμαρτύρεται για το πώς η Ελλάδα θα οργανώσει την άμυνά της. Θυμίζω ότι ο φράχτης στον Εύρο έγινε διότι είχαν μετακινηθεί μετανάστες από την Τουρκία στον Εύρο περίπου στις 40-50 χιλιάδες για να περάσουν από εκεί στην Ελλάδα. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε τότε η χώρα μας. Ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως δημιούργησε πολλές παρενέργειες, και πολιτικές και κοινωνικές και ανθρωπιστικού χαρακτήρα παρενέργειες, αλλά και άλλα ζητήματα, διότι υπήρχε σκοπιμότητα για να συμβεί αυτό, για να, δηλαδή, να περάσει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών από τον Εύρο στην Ελλάδα. Είχε διάφορες, θα έλεγα, παραμέτρους εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Η Ελλάδα αποφάσισε λοιπόν να ενισχύσει την μεθοριακή γραμμή στον Εύρο, να κλείσει τα περάσματα, να μην μπορεί να με μεγάλη δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, να μπαίνουν μετανάστες. Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι θέμα κατά των μεταναστών. Αντίθετα, είναι θέμα προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας. Αυτό ακριβώς κάνει η Ελλάδα με τον φράχτη. Η Ελλάδα είναι υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, υπέρ των μεταναστών οι οποίοι μπαίνουν νόμιμα στη χώρα μας, εργάζονται, έχουν άδεια, μένουν εδώ νόμιμα, σπουδάζουν τα παιδιά τους, μεγαλώνουν κτλ. Και δεν υπάρχει καμία διάκριση με αυτούς τους μετανάστες, από ποιο χώρα και αν προέρχονται. Αλλά από την άλλη όμως, διότι η Τουρκία προώθησε τότε, το 20, μια πολιτική, θα έλεγα, που θα δημιουργούσε κοινωνική αλλίωση στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, διότι από τους 40.000, 50.000, δεν ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, που επιχείρησαν τότε να περάσουν στον το πέρασμα του Εύρου στη Θράκη, αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτοί εγκαθίστανται τότε στην Θράκη, θα είχαμε αλλίωση, εθνολογική αλλίωση και άλλη βεβαίως της περιοχής, που έτσι και αλλιώς η Θράκη είναι μια ευαίσθητη περιοχή από πολλές απόψεις. Άρα λοιπόν, το ότι διαμαρτύρεται η Τουρκία για το φράχτη, θα με έτρεψε να πω, είναι κάτι που δεν την αφορά. Αφορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό και πώς υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
11: 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
12: Στο αστυνομικό τμήμα, η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα. Σε κλειό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΘ. Στις 6 το απόγευμα τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστη στο Λεσίνη, Ξηρομέρου, Ετελοκαρνανίας. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή το ζεύγος που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 2 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στο Χρήστο Καπούτσι.
11: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τι πάθος, βεβαίως. Υπάρχει πάθος παντού. Και στην πολιτική, βεβαίως. Άλλωστε, χωρίς πάθος δεν γίνεται πολιτική. Η πολιτική επικαιρότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καυτή θα λέγαμε, αλλά είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ που θα αποφύγουμε. Γι' αυτό θα ζητήσουμε την ψύχρεμη και κατά κανόνα ρεαλιστική προσέγγιση της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, από τα, θα έλεγα, κορυφαία στελέχη. Κυρία Αποστολάκη, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Και να σας ρωτήσω μια έτσι άλλη κλασική ερώτηση. Τι σηματοδοτεί πολιτικά, όμως πολιτικά για σας, η 3η Σεπτεμβρίου 1974, δηλαδή το έτος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που χθες στην Κρήτη έγινε μια επαιτειακή εκδήλωση?
1: Κοιτάξτε, είναι νομίζω μία επέτειος που σφραγίζει την μεταπολιτευτική περίοδο στην χώρα μας. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι μία τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, με έναν άνθρωπο που ήρθε να κάνει πράξη ένα πλειοψηφικό αίτημα, το αίτημα της πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Και ανεξάρτητα από το εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με το ιδεολογικό αφήγημα του Παπανδρέου και με το πολιτικό του στίγμα ως επανειλημμένα εκλεγμένου Πρωθυπουργού της Ελλάδας, δεν μπορεί να διαφωνήσει με το γεγονός ότι υπήρξε ο πιο επιδραστικός πολιτικός της μεταπολίτευσης. Με εντυπωσιακό τρόπο καταγράφεται σε έρευνες της κοινής γνώμης που έγιναν πριν από 2 χρόνια, το 2024, με αφορμή τα 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Θα το θυμάστε κι εσείς πόσο θετικά αποτιμάται η προσωπικότητά του και η πολιτική του παρέμβαση στην χώρα. Υπό αυτή την έννοια είναι μια επέτειος με βαριά παρακαταθήκη, αλλά για μας είναι μια επέτειος που αλίμονο αν εγκλωβιστεί στο παρελθόν και στον επαιτειακό του χαρακτήρα.
0: Πάντως, κυρία Αποστολάκη, επειδή εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε το κρατεό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, με αυτά, με τα θετικά, με τα στοιχεία που έχει, αν κάνει να αμφισβητεί και με τις μάχες που δίνει και τα λοιπά, νομίζω απέχει αρκετά από το να έχει αυτή την, θα έλεγα, λαϊκή κοινωνική αποδοχή και δυναμική. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει κανείς, καταρχήν τα πράγματα έχουν μία ροή, δεν μένουν στατικά, και υπ' αυτή την έννοια σίγουρα δεν θα περίμενε κανείς ένα ΠΑΣΟΚ πανομοιότυπο. Όμως, εσείς παρουσιάζετε μια όψη του νομίσματος, δεν θα αρνηθώ μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εκλογική του απήχηση, αλλά θα πρέπει κανείς να δει την άλλη όψη του νομίσματος, η οποία άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τα όσα αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ, ή μάλλον τα όσα τράβηξε το ΠΑΣΟΚ, τα όσα πέρασε το ΠΑΣΟΚ, είναι εντυπωσιακό ότι αυτό το κόμμα εξακολουθεί να έχει αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας μας, σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική ομάδα. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι προσπάθησαν να του φορτώσουν από το 2010 και 2012 και μετά όλη την ευθύνη για τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας. Το ΠΑΣΟΚ που αναγκάστηκε να απολογηθεί για χυδαίες συμπεριφορές μεμονωμένων στελεχών του. Το ΠΑΣΟΚ που με τεράστιο τίμημα έβαλε πλάτη για να σταθεί η χώρα όρθια, την ίδια στιγμή που ένας ανελαίητος δημαγωγικός λαϊκισμός με τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά, χωρίς μέτρο ευθύνης και σοβαρότητας, έταζε στον κόσμο ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο όλα θα επανέλθουν στην πρώτη χρεοκοπίας κατάσταση. Αυτό το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, με τις τόσο βαθιές κοινωνικές και πολιτικές ρίζες, σήμερα είναι όρθιο και με μεγάλη αναφορά σε κάθε γωνιά της χώρας, όπως σας είπα και πριν, διεκδικεί να ξαναγίνει ο καταλήτης ενός αιτήματος που σήμερα που μιλάμε είναι πλειοψηφικό, κύριε Καπουτσή. Μιλάω για το αίτημα για πολιτική αλλαγή στη χώρα.
0: Κυρία Αποστολάκη, πριν από λίγο κάνατε βεβαίως μια αιχμή, φαντάζομαι, για την χθεσινή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να το κάνετε πιο συγκεκριμένο.
1: Κοιτάξτε, δεν έκανα αιχμή για την οποιαδήποτε ομιλία. Έκανα μια αναφορά και μια υπενθύμηση στο πώς πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να υποκαταστήσουν το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου ως η Δημοκρατική Παράταξη και όπως αποδείχθηκε και όπως φαίνεται σήμερα από όσα συμβαίνουν στον χώρο αυτό, προφανώς δεν τα κατάφεραν, πώς χειρίστηκαν την χρεοκοπία της χώρας, πώς η χώρα ήρθε αντιμέτωπη με το πιο σκληρό και αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, πώς το με ένα νόμο και με ένα άρθρο μεταφράστηκε στην υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια.
0: Να δούμε λίγο την επικαιρότητα τη σημερινή. Από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, που ξεκινάνε από απόψε από τον κύριο Πρωθυπουργό και θα ακολουθήσουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι βέβαιως, κοινοβουλευτικοί, τι θα σας προξενήσει εντύπωση, έκπληξη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, αμηχανία θα έλεγα. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε όχι ως πολιτικός, η κορυφαίο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως πολίτης, αυτής της χώρας, που όπως καλώς γνωρίζετε ο πολίτης θεωρητικά, συνταγματικά, είναι ο ανώτατος πολιτικός παράγοντας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα περιθώρια εκπλήξεων έχουν συρρυκνωθεί, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει πολλά, έχει έρθει αντιμέτωπη με ένα κύμα μεγάλης ασυνέπειας, έχει ζήσει ματαιώσεις και διαψεύσεις, έχει ακούσει υπερβολές, έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα οποία έχουν συντελέσει σε ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο όμως, για να μην έτσι αυτομαστιγωνόμαστε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε ό,τι αφορά την κρίση της αξιοπιστίας της πολιτικής και των κομμάτων.
0: Και δεν αποτελεί και άλοθη, φαντάζομαι.
1: Απολύτως δεν αποτελεί κανένα άλοθη. Αλλά να γνωρίζουμε, δεν μιλάμε για μια δυσάρεστη ελληνική εξαίρεση. Μιλάμε για την αποτυχία της πολιτικής να παρέμβει με έναν τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό απέναντι στην αύξηση των ανισοτήτων. Αλλά μιλάμε και για μια περίοδο που ο δημαγωγικός λαϊκισμός στεριεύει, και εδώ θα το δούμε μέσα από ηγέτες που καβαλάνε το κύμα της οργής, εκμεταλλεύονται την απόγνωση και γυρίζουν τον ρου της ιστορίας ακόμα πιο πίσω.
0: Μια εξέλιξη, κυρία Αποστολάκη, την οποία την επέτρεψε η αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν αρνούμαι ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την δυνατότητα πια της παγκοσμιοποίησης και του ισχύοντος συστήματος να αναδιανέμει ένα κομμάτι από τα ηλικιώδη κέρδη τα οποία προκύπτουν. Αυτό, αν θέλετε, είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Αυτό που θα σας έλεγα όμως σε σχέση με το τι περιμένω, θα σας έλεγα το εξής. Ο εκλογικός κύκλος κλείνει. Η σημερινή εμφάνιση του Πρωθυπουργού σηματοδοτεί το τέλος. Είναι το τέλος μιας οκταετούς θητείας, η οποία κυλιδώνεται από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, τη δραματική αύξηση των ανισοτήτων ως αποτέλεσμα των οικονομικών επιλογών του κ. Μητσοτάκη, και δεύτερον, την επίθεση, την ακραία επίθεση από την καθεστωτική λειτουργία της κυβέρνησής του στο κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Αυτό το τέλος θα σφραγιστεί από την σημερινή του ομιλία και από την συνέντευξή του. Αντίθετα, φιλοδοξούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη στο Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ετήσια συνέντευξη, να σηματοδοτήσει την αρχή ενός κύκλου που θα έρθει να αποκαταστήσει και τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών, αλλά και να, μέσα από ένα μοντέλο δίκαιης διακυβέρνησης, μέσα από ένα μοντέλο που θα έρθει να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν το κάθε ελληνικό νοικοκυριό, είτε αναφερόμαστε στα κόκκινα δάνεια και τον ωκεανό του ιδιωτικού χρέους, είτε αναφερόμαστε στο στεγαστικό πρόβλημα, είτε τις αδιανόητες εργασιακές συνθήκες με το θεσμοθετημένο από την κυβέρνηση 14ωρο, θα έρθει να παρέμβει και να αποκαταστήσει συνθήκες οφειλόμενης δικαιοσύνης, ειδικά για τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους.
0: Αυτά τα οποία μας λέτε, κυρία Παστουλάκη, ότι είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και είναι υλοποιήσιμα και αφικτά και κοστολογημένα, φαντάζομαι. Όλα αυτά όμως, ξέρετε, νομίζω ότι δεν έχουν πείσει ακόμα τους Έλληνες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω, οι φιλοδοξίες του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν φτάνεται μέχρι. Οι φιλοδοξίες μέχρι εκεί, βέβαια, μου πείτε κόμμα εξουσίας, στα λίμωνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις όμως δεν λένε κάτι τέτοιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα, μια διαφορά από εσάς που είναι γύρω στις 10-11 μονάδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει εύκολα. Τι λέτε?
1: Το πολιτικό σκηνικό είναι απολύτως ρευστοποιημένο. Φαντάζομαι αυτό θα το συνομολογείτε. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν ενδεχομένως τάσεις, σίγουρα τάσεις της στιγμής. Αυτό που θα μετρήσει και αυτό που θα έχει νόημα να αξιολογήσουμε είναι το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν όποτε συμφέρει τον Πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι έχει βάλει τη χώρα σε μια δοκιμασία μακράς προεκλογικής περίοδου. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται, δεν θεωρούμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι διαμορφωμένο. Αγωνίζεται να γίνει ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα. Και ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και τη μοίρα ενός τόπου.
0: Σωστό αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Άρα, με έναν στόχο ο οποίος προφανώς δεν είναι εύκολος και βεβαίως είναι υψηπετής, γιατί οι ανάγκες του κόσμου είναι μεγάλες και είναι χρέος για το ΠΑΣΟΚ να έχει έναν τέτοιο στόχο. Όπως είπατε, είμαστε ένα κόμμα εξουσίας και ευθύνης. Δεν είμαστε ένα σημείο των καιρών. Δεν είμαστε ένα μόρφωμα δημαγωγικού λαϊκισμού που έρχεται να αρπάξει, ας πούμε, από τη συγκυρία ότι καλύτερο γίνεται εκμεταλλευόμενο την οργή και την αγανάκτηση. Να γίνει, ναι. Αγωνιζόμαστε για έναν δύσκολο στόχο, ο οποίος όμως είναι απόλυτα εφικτός.
0: Λαϊκά σου από αυτά που λέτε, ότι ανάμεσα, θα έλεγα, στις σκέψεις που έχετε ως ΠΑΣΟΚ, στον πυρήνα των σκέψεών σας, είναι και η μετεκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, έτσι ώστε να υπάρξει, θα έλεγα, μια σοβαρή κυβερνητική ανατροπή.
1: Συνεργασίες,
0: κυβερνητική βάση, έτσι, σε κυβερνητική βάση εννοώ.
1: Να κρατήσετε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει έναν αγώνα για την εκλογική και πολιτική ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνιζόμαστε να είμαστε πρώτοι και με βάση το πρόγραμμά μας να οδηγήσουμε στην αλλαγή σελίδας διακυβέρνησης που έχει ανάγκη η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως ταυτοτικό του στοιχείο την πολιτική του αυτονομία. Δεν γεννήθηκε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, ούτε ως ένα κόμμα παρείας. Με αυτή την αφετηρία του προγράμματός μας αγωνιζόμαστε, όπως είπα και πάλι, να είμαστε ο καταλήτης της πολιτικής αλλαγής.
0: Και πρωτοκόμμα, αν προκύψει.
1: Μα σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε
0: δεν μπορεί κανείς
1: ποτέ
0: να αλλάξει, σωστά.
1: Να αλλάξει τη ιστορία.
0: Κυρία Μιλένα Παστουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν η κυρία Μιλένα Παστουλάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον βόρειο τομέα Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: Γρηγόρης Ρουμπάνης, φίλος, συνάδελφος, με ξεχωριστή παρουσία εδώ στον Αθήνα 94. Γρηγόρη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Χριστό. Τι γίνεται?
0: Να ζητήσω, τι να γίνει? Πες μου εσύ. Να ζητήσω λοιπόν το πολιτικό σχόλιο. Μ' άρεσε το τι γίνεται. Για πες λοιπόν εσύ.
1: Κοίταξε να δεις. Βγαίνουν τα στελέχη, τα κυβερνητικά, σκορπούν, βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων, απευθύνονται στο εκλογικό σώμα και προκαλούν τη θλίψη. Βγαίνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν δύο φορές τη θλίψη. Είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουν βγάλει τα χεράκια τους και έχουν βγάλει τα ματάκια τους. Και δεν μπορούν τώρα να ανατρέψουν μια πολιτική την οποία, για την οποία άνοιξαν οι ίδιοι την πόρτα. Γι' αυτό και στερούνται αξιοπιστίας. Μακάρι η κυρία Αποστολάκη να είχε ένα μαγικό ραβδί να αλλάξει την ιστορία της Σταχτομπούτας και να την κάνει πριγκίπισσα. Δεν το έχει.
0: Πάντως από αυτά που λες, Γρηγόρη, και εγώ βέβαια συμφωνήσω μαζί σου το εξής, ότι όλα όσα περιγράφεις σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη πολιτική περίοδο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε η χώρα να έχει σοβαρή και στιβαρή πολίτευση και αντιπολίτευση, έναν πολιτικό κόσμο ο οποίος θα ήταν, θα έλεγα, αντάξιος των περιστάσεων, γιατί η περιοχή μας περνάει δύσκολα. Υπάρχει στρατηγική, θα έλεγα, αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα. Θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκείνη η οποία θα κρατηθεί όρθια. Βλέπουμε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, θα μετρέψει τον όρο, καταραίει. Και καταραίει και αφήνοντας πίσω τα συντρίμμια, πολιτικά συντρίμμια. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς. Αφορά όλους μας. Αφορά και εμάς τους πολίτες, τους υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες.
1: Έτσι είναι. Ωστόσο, οι επιλογές που έχει ο πολίτης είναι πολύ λίγες πια. Διότι έχει μπροστά του αυτό το πολιτικό τοπίο το οποίο του περιέγραψε εσύ, το οποίο έχει τα πάθη του. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα αυτή τη φορά υπάρχουν οι προϋποθέσεις, λένε οι φίλοι μου οι δημοσκόποι, οι σοβαροί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να έχουμε καλύτερη συμμετοχή στις εκλογές όποτε γίνουν.
0: Να περιοριστεί η αποχή. Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό λέμε.
1: Αυτό
0: για μένα είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων, βέβαια.
1: Τώρα, αν αυξηθεί η συμμετοχή, θα περιοριστεί η δύναμη των οπεκεπέδων. Αυτή δηλαδή οι εκλογές που χρηματίστηκαν για να επιλέξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, διότι αδιαμφισβήτητα αυτοί χρηματίστηκαν. Αποδεικνύεται από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες, για τις οποίες αυτές οι έρευνες θα έχουμε και άλλες σελίδες, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, είτε λοιπόν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με διάφορα, με τις επιδοτήσεις αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ό,τι θέλεις επιδοτήσεις έχουν γίνει, έχει μοιραστεί το χρήμα αδιαφανώς με απευθείας αναθέσεις, το θυμίζω, πάνω εσύ τα ξέρεις, αλλά στο κοινό μας, απευθείας έχουν μεταθεί εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά ξέρεις εδώ ο αντίλογος ποιος είναι, ναι. Υπάρχουν σκάνδαλα. Και ο ΠΚΠ είναι σκάνδαλο. Και τα ΤΕΜΠ είναι σκάνδαλο. Και οι παρακολουθήσεις είναι τεράστιο σκάνδαλο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, βλέπει κανείς ότι αυτά στην αξιολόγηση των πολιτών δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι άλλα θέματα. Γι' αυτό βλέπει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαφορά μεγάλη από τα κόμματα. Δηλαδή αυτή η διαφορά 10, 12, 15 μονάδων από το δεύτερο, τρίτο κόμμα είναι με τεράστια διαφορά για μια τέτοια κυβέρνηση που βαρύνεται με αυτές τις υποθέσεις.
1: Ναι, γιατί προτιμάει ο κόσμος την προσμονή. Εάν βρει τρόπο έκφρασης στις κάλπες, αυτό θα μεταφραστεί σε ανατροπή των ποσοστών. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην τελική αναμέτρηση της δημοσκόπησης, εννοώ της κάλπης. Έχουμε μπροστά μας το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι, εκεί για πες μου γιατί το κόμμα Σαμαρά, τι βλέπεις εσύ?
1: Το κόμμα Σαμαρά έχει τις προϋποθέσεις, δεν ξέρω αν θα το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τις προϋποθέσεις να ανατρέψει το σημερινό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Διότι, πρόσεξε να δεις, η εκλογική βάση της συντηρητικής παράταξης έχει τις λιγότερες διαφοροποιήσεις. Δεν τραβιέται ούτε προς Τσίπρα ούτε προς Πασόκ. Κρατάει μια στάση αναμονής όσοι δεν στηρίζουν ανοιχτά Μητσοτάκη. Αυτοί είναι απογοητευμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς θέλει εν πρώτης να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ως γνήσιος άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ως γνήσιος πολιτικός, δεν είναι εκμεταγραφής, είναι γέννημα θέμα. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει παρουσιάσει τα βασικά σημεία των θέσεων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία αναφέρθηκε και εσύ προηγουμένως, και σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τόσο σε θέματα δικαιοσύνης όσο και σε οικονομικά θέματα. Δεν έχει αναπτύξει το πλήρες πρόγραμμά του, θα το κάνει φαντάζομαι όταν κρίνει εκείνος, όταν έρθει η ώρα, λένε μερικοί, λίγο πριν, λίγο μετά την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Κάτι άλλο με αφορμή αυτά.
1: Και αν η άπροηγδη ρήξια μέσα από τη συντηρητική παράταξη, που μόνο από εκεί μπορεί να έρθει, τότε θα χάσει κι άλλο ποσοστό δημοσκοπικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ξέρετε, πολύ, δηλαδή, τι πολύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαρινάκης, είπε ότι το κόμμα Σαμαρά δεν επηρεάζει, διότι όσοι θα πάνε στην, να ψηφίσουν, όσοι ψηφίσουν, οι δυνάμεις ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, είναι σε άλλη, είναι στην ακροδεξιά κτλ. Αυτά είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι δεν
1: είναι. Και επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος,
0: δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έχουν
1: περάσει σοβαρότεροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, Χρήστο μου, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το Μαριδάκη, το διάβασα και εγώ αυτό που λέει. Αντάξει, δεν είναι. Αν μιλήσουμε για κανένα άλλο πιο σοβαρό, να κάνουμε συζήτηση. Αυτή την εντολή έχει ο Μαρινάκη, θα πει αυτό και τι να πει. Ότι ναι, θα μας ρίξει ο Σαμαράς.
0: Πότε βλέπεις...
1: Αλλά θερείται και ευφυΐας, καταλαβες. Θερείται ευφυΐας να παίξει κάπως διαφορετικά. Να πει ένα αστείο, να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Λέει...
0: Πότε βλέπεις να γίνονται εκλογές και αν οι παροχές που θα δώσει, ό,τι δώσει, όπως δώσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Πολύ λίγο θα το επηρεάσουν. Πάρα πολύ λίγο, διότι όσοι θα να πάρουν έχουν πάρει. Θα πάρουν πάλι οι ίδιοι, Χρήστο μου. Άντε και λίγο, αν περισσέψει κάτι γύρω-γύρω, πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Οι μεγάλες κατηγορίες αυτές που θα να πάρουν έχουν πάρει. Αυτοί που έχουν πάρει από ένα εκατοστάρικο μέχρι 100 εκατομμύρια θα εξακολουθήσουν να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη. Και επιμένω στο ένα εκατοστάρικο, διότι η μεγαλύτερη διαφθορά, διαχρονικά τώρα μιλάμε στα βάθη των αιώνων, παρουσιάζεται στα χαμηλότερα στρώματα. Αυτά είναι που εξαγοράζονται με ψυχία. Σου θυμίζω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με άρθρο και θεάματα.
0: Καλά, πάμε και σε εκλογές. Πήρε μια κοσταετία ένας δήμαρχος εδώ στην Αττική. Είχε βγει μοιράζοντας πρώτα ένα πεντοχίλιαρα, έτσι. Τα χιλιάρικα. Μοίραζε το ψηφοδέλτιο μαζί με ένα πεντοχίλιαρο και είχε μαζέψει όλοι τους, ξέρεις, τα περιφερειακά στοιχεία. Και ενώ τον έδιναν τρίτο, βγήκε πρώτος από την Πέμπτη Κυριακή. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, αυτή, ξέρεις, είναι και ευθύνη των πολιτών και θέμα παιδείας και τα λοιπά. για εκλογές δεν μου πες, πότε πες μου αυτό και τελειώσαμε, πότε βλέπεις να έχουμε εκλογές?
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω θα το πάθουμε σύντομα, δεν νομίζω να...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες.

πιο λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξε

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούκα.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Μα το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
3: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία τονίζει πως θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Πανηγυρίσαμε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση και τιμωρούμαστε για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από την ΕΠΟ, τονίζουν οι βιωτοί. Ο Νίκος Ζογκαβόπουλος είπε στη θλάση στον οπίστιο Μοιραίο στο σημερινό φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και θα μείνει εκτός δράση για τον επόμενο μήνα. Οι πράσινοι που αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες ιτήθηκαν 97-86 από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό του Τριφυλιού με το Περιστέρι λόγω των απουσιών της ομάδας του Ζελικό Μπράντοβιτς. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός έμειναν Λιόν Μπέιλι και Κλέιτον.

Με την απόκτηση ενός στόπερ που θα αγωνίζεται και ως αριστερό μπακ θέλει να κλείσει τις μεταγραφές στο Παναθηναϊκός. Φανέλα βασικού στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να πάρουν οι Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία. Επέλεξα το 21 γιατί ελπίζω να κατακτήσουμε το 21ο πρωτάθλημα. Ήρθα εδώ που με αγαπάνε. Ο Γιάννης Αλαβούζος έκανε τα πάντα για να κλείσει η μεταγραφή, δήλωσε ο Αζεντίνου Ναΐ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή στην αναμέτρηση κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολη στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική εντεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με τη Record. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στο Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας στο Σούταλο. Μετατίθεται για το πρωί του Σαββάτου η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Christian Jakic.

0: Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από το σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ τη Τίγκρε βρίσκεται ο 22χρονο Άγγλο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Σόλα Σορετήρε. Οριστικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και στις 4 Οκτωβρίου. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Χάφη Λία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport 94,3. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση της διοργάνωσης. Την τρίτη φιλική της αναμέτρησης δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Trabzonspor στην Τουρκία. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάναμε όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 4 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω, αφού είμαστε όντως μια πολύ μεγάλη παρέα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.

πάμε τώρα και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, οι οποίοι είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος, λέω και πάλι, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, χωρίς χρέωση. Ο δεύτερος τρόπος, 698-4521-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Με τα μηνύματά σας βέβαια μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους τους ρεπόρτερς που θα είναι μαζί μας στην πορεία της εκπομπής.

προς το τέλος, να σας πω προς το τέλος εκπομπής, θα πατρέψουμε λίγο αθλητισμό με μουσική. Θα είναι μαζί μας η Ελευθερία Αγαπάκη, μια αξιόλογη τραγουδίστρια που έχει περάσει και από το The Voice. Θα μιλήσουμε και για μουσική σήμερα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Αθήνα, Πάτρα, πού είσαι?
1: Αθήνα τώρα.
0: Αθήνα.
1: Και θα γίνω εδώ με μία μέρα. Αθήνα, μία Πάτρα.
0: Εντάξει. Είσαι παντός καιρού, εσύ, άστο.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Δεν ήθελα να ταξίδευα πέντε φορές εβδομάδα, την καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι υπάρχει μπασκετικό νέο, υπάρχει καταρχήν.
1: Μπα. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα.
0: Ο του Ρογκαβόπουλου, μόνο αυτό. Έχει πάθει θλάση στον οπίστο Μυριαίο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
1: Πάμε, έχει ξεκινήσει με πολλά θέματα. Με δύο μήνες έξω τον Ναν, το Χέι Ντέιβις, που εκεί απομένει νομίζω να δούμε και ακριβώς το μέσο του τραυματισμού.
0: Δηλαδή, αλλά θα μείνει έξω για κάποιες μέρες σίγουρα.
1: Σίγουρα 10-15
0: μέρες. Οπωσδήποτε, ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια κατάσταση του Παναθηναϊκού η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά η προετοιμασία σαφώς, αλλά απ' την άλλη είναι σε μια αγωνιστική δράση που λέμε. Τώρα αυτά για το μοντάρισμα της ομάδας και όλα αυτά, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα το βάθος των ομάδων αυτών είναι τέτοιο που δεν έχουν πρόβλημα και με τους τραυματισμούς των παιχτών αυτών. Ακόμα και στο Super Cup θα λείψουν δύο παίκτες, γιατί ας πούμε ακούω θα λείψει ο Ναν, λέει και ο Ντέιβις, πιο ακριβή παίκτες. Ναι, οκ, είναι καλύτεροι παίκτες ξένοι, οκ. Αλλά έχεις άλλους 5-6 πολύ καλούς παίκτες ξένοι. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα. Στο Super Cup θα κόβεις σίγουρα 3 καλούς από το κλασά τους.
0: Ναι, αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο θέμα. Στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 7 μάτς μέσα στα 8, άρα τα δύο μάτς τα οποία είναι τα δύσκολα είναι τέταρτη αγωνιστική με τη Φενέρ και την έκτη με τη Χάπολ. Οπότε εντάξει, εκεί ίσως θα μετρήσει λίγο το κομμάτι αυτό, αλλά έχει τέτοιο βάρος ο Παναθηναϊκός που και πάλι επαναλαμβάνω. Γι' αυτό έχει τέτοιο βάρος για να παίζεις δυνατά παιχνίδια χωρίς βασικούς σου παίκτες. Οπότε το θέμα τώρα θα προσαρμοστεί ο Ναν με τον Φραντζίσκο μαζί π.χ. ή με το πώς θα βρει η χημεία και όλα αυτά. Παιδιά, αυτά η χημεία αποκτάται μέσα από το παιχνίδι. Έχει αλλάξει το μπάσκετ, δεν είναι όπως παλιά και ειδικά από τη στιγμή
0: η
1: που...
0: Η προετοιμασία δεν βοηθάει καθόλου.
1: Όχι, μόνο. Παλιά θυμάσαι προετοιμασία ήταν να πηγαίνεις το αρχές Αυγούστου στα βουνά,
0: ναι.
1: Στην Ιταλία, θυμάμαι εγώ, φυγιά στη Σερβία, στο Καπαόν.
0: Ή στο Καρπενήσι μερικές.
1: Ή στο Καρπενήσι, μπράβο. Τελικά θέλει εκεί μέσα σε Σεπτέμβριο. Τώρα λοιπόν, βλέπεις ότι επειδή είναι και διεθνής και τα λοιπά, ξεκινάνε ο Μάρς 25 Αυγούστου.
2: Radio Rumen News.
1: Γιατί είναι υποχρεωμένοι να είναι καλά του σώμα τους και να μπαίνουν στα φιλικά κατευθείαν. Οπότε μέσα από τα 5-6 φιλικά βρίσκεται η χημεία. Θα μου πεις τώρα ο Μάρς όπως αυτή που είχε ο Μπαρτζόκας, όπως ο Μπράδοβιτς πλέον από τον Μαρνάκο, ότι με τον Άτομο ήταν διαφορετικά. Θέλουν χρόνο και προπονήσεις όπως λένε. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι δυσκολευόμαστε να πούμε.
0: Ναι, να αποκτηθεί η χημεία. Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Λίγο, εντάξει, όχι παραμύθι. Το θεωρώ λίγο πλέον παροχημένο, γιατί στην ουσία το μπάσκετ έχει πάει στις προσωπικότητες. Οπότε, εντάξει, είναι ως ένα σημείο η χημεία.
0: Εντάξει, υπάρχει ως ένα σημείο για να είναι ομάδα, να δέσει λίγο η ομάδα, κατάλαβες. Ειδικά όταν έρχονται πολλοί καινούργοι παίκτες. Τώρα...
1: Στην ουσία όμως είναι προσωπικότητα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το φιλικό σήμερα με τη Φενέρ, που είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτς αυτό σε 9, την Κρήτη, σίγουρα αυτά που θέλει να δει, γιατί είναι η ίδια ομάδα ο Ολυμπιακός πέρυσι. Δηλαδή μόνο ο Πίτερς έχει φύγει, που έπαιζε 10-12 λεπτά σαν backup του.
0: Ναι, έχει και προσθήκες όμως.
1: Ναι, άρα λοιπόν στην ουσία είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή η προσωπική του προπονητής, η δυσκόλη, η σέντερ και οι τρεις είναι εκεί, οι ίδιοι στα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, και αυτό θέλει να δουλέψει ο Μπαρτζόκας στα φιλικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον Άσο έχουν μπει δύο playmaker, ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο, δύο combo guard, ο Μοντέρο, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι είναι καινούργοι και έχει βγει ο Walk από την εξίσωση. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ο playmaker, πάντα παίζει ρόλο και ειδικά στον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Αλλά ο Μακιντάρ είναι πάρα πολύ έξυπνος παίκτης και τύπου Walk, οπότε θα μπει αμέσως στη φιλοσοφία. Θα παίξει και ο Τζόσεφ αρκετά. Ο Μοντέρο θα αργήσει λίγο να προσαρμοστεί, γιατί τώρα ήρθε και είναι και διαφορετικού τύπου. Θέλει λίγο δουλειά και ο Ολυμπιακός για να δει πώς θα μονταριστεί με τον Μοντέρο, πώς θα είναι οι πεντάδες, η χημεία της ομάδας, ποιος θα παίζει με τον Μοντέρο μέσα που δεν είναι και κάποιος αμυντικός. Δεν το καθεξηγά και δεν είναι κάποιος αμυντικός. Το ένα. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, όταν θα λείπει ο Βεζέκοφ, ποιος παίκτης θα είναι στο παρκέ, με την έννοια ότι εκεί χρειάζεται όταν θα είναι ο Νταγία τώρα και θα είναι ο Πίτερς, δεν θα είναι το τεσάρι το οποίο έχει σουτ που υπήρχε πάντα στο παρκέτ, δηλαδή ο Βεζέκοβιτς. Το Πίτερς θα υπάρχει ο Νταγία ο οποίος δεν σουτάρει, είναι αθλητικός, αλλά εκεί θα πρέπει να πάρει σουτ από τον Άσο Ολυμπιακός, εκεί θα πρέπει να έχει το Μοντέρο που είχε να απειλεί. Ο Μακιντά είναι κάποιος που σουτέρ από το Γόκαμπ. Ένα άλλο θέμα είναι οι ξένοι του Ολυμπιακού όπως ο Τζόους, ο Χόλο, οι Γουόρ κυρίως που πάντα παίζουν δεύτερο χρόνο καλύτερα. Το έχω βάλει και στο άνθρωπο στο site, το στοίχημα.gr που γράφω την αγγραφία μου, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από τους τρεις περισσότερα πράγματα φέτος. Ο Γουόρ θα είναι βασικό στο 3. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει θεματάκι στο 3-4, γιατί θα λείψει ο Μανικολάου σήμερα, έχει φύγει ο Μακής και έφυγε ο Πίτερς. Δεν έχει πάρει ακόμα παίξει στο 3-4, αλλά λοιπόν τώρα σήμερα θα πάει απέναντι στη Φενέρ με Γουόρτ, με τον Γουόρτ, με τον Βεζέκοφ και με τον Ενταγέ. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Θα αναγκαστικά θα πάει σε χαμηλά σχήματα με το Φουρνία π.χ. στο 3. Θα κάνει τέτοιες αλχημίες αναγκαστικά ο Μπαρτόκας στο σημερινό παιχνίδι με τη Φενέρ, η οποία είναι για μένα από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι μετά τους δύο δικούς μας είναι λίγο μπροστά από τις υπόλοιπες, για τα φαβορεί. Με ίδια ομάδα και κύριος προπονητής Φιλοσοφία για Σκεμίτσου, έχει κάνει αρκετές αλλαγές δευτεροκλασσάτων παιχτών, αλλά θέλει λίγο χρόνο να βρει και αυτή τη χημεία. Της έχει κάνει μια μεγάλη κίνηση με τον Λάρκιν στον Άσο. Οπότε θα είναι μια Φενέρ η οποία θα είναι πάρα πολύ δυνατή στην περιφέρεια. Τώρα φέτος θα έφυγε ο Μπιμπέροβιτς, στην ουσία θερματική απώλεια σοβαρή. Θα έχει πάρα πολύ ισχυρή περιφέρεια. Αλλά υστερεί στη front line, όπου πάλι θα είναι ο Μέλη, πήρε ένα μπίχαμα από την Καζάν στο 5, ο Κι από την Βαρέθ είναι καλός αμυντικός στο 4, αλλά δεν έχει το βάρος στα πεντάρια, δηλαδή ο Σαν Λί, ο οποίος είναι soft και μεγάλος ηλικία απλώς για το σούντο μακρινό, δεν με πείθει στη front line η Φένερ. Παρ' όλα αυτά θα είναι δυνατή στην άμυνα, γιατί ο Κι θα κάνει πολύ δουλειά στο 4 και στην αλλαγή, στην άμυνα που παίζει ο Γιασικεβίτσιος. Και θα έχει μια τρομερή περιφέρεια με Λάρκιν, Χόρτον Τάκερ και Μπάλκουν θα είναι αυτή η βασική. Έχει πάρει το συμπαθητικό Φόρεστ από την Μπασκόνια που θα είναι ο τέταρτος γκάρντ. Και ερωτηματικό στο 5, στο 3 θα έχει το Σίλτς, ο οποίος είναι αρκετά καλός παίκτης από το Μιλάνο ήταν αυτός. Και ένας παίκτης το οποίο θα είναι το κλειδίθερο για τη φετινή Φενέρ είναι ο Γιουζάνγκ. Αυτό είναι ένα παίκτη το οποίο έρχεται από το NBA, δεν έπιασε, αλλά στο κολέγιο του ήταν παίκτης των 22 πόντων. Το θεωρούσαν μεγάλο ταλέντο, δεν ξέρω γιατί δεν προσαρμόστηκε. Έχει ευκαιρία στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μπορεί να γίνει σούπερ σκόρ. Έχει πάρει και τον Γκλάιν, να πούμε, στο 3, που θα πάει και στο 4. Γενικώς η Φενέρ θα σουτάρει πολύ, δύσκολη ομάδα, καλή ομάδα. Ενδιαφέρον φιλικό του τουρνουά της Κρήτης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα 9 με τη Φενέρ και θα παίξει την Κυριακή στο μικρό μεγάλο τελικό ανάλογα με το Μιλάνο ή τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο. Δεν είναι ακόμα. Ετοιμάζει για τον
0: Μιλάνο. Έπαιξε ένα ξεμούδιασμα φιλικό με τον Μαρούσι.
1: Ναι, με τον Μαρούσι. Ναι, έχει το τουρνουά του Παύλο Γιανακόπουλο. Που εντάξει δεν ήταν, γιατί η Μπούρκα ας πούμε δεν είναι κανένα μεγαθύριο, έτσι ούτε Παρτίζαν είναι γνωστοί, δεν είναι τόσο αντιπαρτίζαν. Από και πέρα.
0: Δεν έχει έτσι μεγάλα ονόματα στο τυρί.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Θα έχει και το Super Cup μετά των ελληνικών ομάδων στη Ρόδο που θα γίνει αυτό, νομίζω στη Ρόδο είναι.
0: Ναι, στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο υπάρχει ένα ερωτηματικό σάκι για το.
0: Για το Super Cup ήθελα. Α, τα ίδια πάμε να πούμε.
1: Μπράβο,
0: για το Abu Dhabi.
1: Ναι, το οποίο εγώ έγραψα μάλιστα ότι. Ερωτηματικό είναι και αν θα είναι πραγματικά έδρα του Ντουμπάι φέτος εκεί, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια ανησυχία για τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι να πέφτουν πύραυλοι εκεί πέρα, είναι ότι μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή, γιατί είδαμε και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έχει γίνει και πήρε στο πρόσφατο από το Ιράν. Αλλά έχει να κάνει και με μια ανησυχία για τις πτήσεις, όλα αυτά, ξέρω, τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά. Εγώ ας πούμε φοβάμαι να πάω, ας πούμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό που λες.
1: Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει και με την Ντουμπάι. Οι ομάδες του θα ξεκινήσουν. Εκτός από την αρχή και το ερωτηματικό είναι αν θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει με τη Φενέρ. Αλλά αν δεν γίνει εκεί, δεν έχει προβλεφθεί και κακώς δεν έχει προβλεφθεί να παίξουν κάπου αλλού και μάλλον θα ακυρωθεί. Ακόμα είναι ανοιχτό, αν με ρωτάς, προς ακύρωση το βλέπω, ας πω την αλήθεια.
0: Να μην γίνει καθόλου, όχι να μεταφερθεί σε άλλη.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά.
0: Η Ιταλία για το στάδιο
1: προετοιμασίας. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει μια κίνηση ακόμα. Ο Μίτογλου δεν έχει κλείσει πουθενά ακόμα. Ας το κρατήσουμε.
0: Κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρθηκε για το Μίτογλου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι σε site που είναι για κλικ. Δεν ξέρω γιατί κάπου το πήρε το μάτι μου.
1: Για το Μίτογλου για πότε?
0: Για φέτος.
1: Θα φύγει ο Μήτρο Λεφέρο να πάει στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟ.
0: Δύσκολο. Δηλαδή μου φάνηκε μεγάλη, έτσι μου έκανε εντύπωση και ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, και εγώ ενδιαφέρομαι να βάλω 10% τη Apple. Άμα μιλήσει με τον Elon Musk.
0: Μετά τις 9, μετά το τέλος της εκπομπής θα μιλήσω.
1: Μπράβο, πες μου και εμένα.
0: Θα το φτιάξω εγώ.
1: Πώς να φύγετε, παιδιά, ο Μήτρο Λεφέρο έπαιξε προθέσει ήταν κάποιο παίκτη τη Εθνική. Τον Τόρση και θα το αφήσει ο Παναθηναϊκό που έχει συμβόλαιο και κάποιο να φύγει. Θα βρει και χρόνο φέτος. Είπαμε ότι ο Μήτρο θα βρει 5-6-7 λεπτάκια στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θεματάκι επίση σε αυτά που λέμε τι εκκρεμότητε. Να το πούμε και αυτό γιατί υπάρχουν φίλοι που μα ακούνε και θέλουν να τα θυμούνται όλα. Υπάρχει στον Ολυμπιακό εκκρεμότητα με τον Λαριτσάκη που θα πάει στην ΑΕΚ. Αυτό θα είναι και στο 12ο όπω και ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα είναι στην αποστολή τώρα στην Κρήτη. Θα πάει στην ΑΕΚ. Δεν έχει τελειώσει τυπικά το θέμα εδώ να παίξει ο Ολυμπιακό στην Κρήτη. Μένουν κάποιε λεπτομέρειε γιατί δεν έχει πάρει και άκρη ακόμα το κέτο επίσημο νομίζω. Το τυπικό να υπογραφούνε. Επίση ο Ολυμπιακό 20 του μηνό έχουμε την εκδίκαση του WOCAP ο οποίο εάν δεν φέρει λεφτά θα πρέπει να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν θέλετε με τον Ντουμπάι, θα περιμένετε από το δικαστήριο. Το Ντουμπάι δεν έχει πάρει παίκτη πάνω πίσω από τον Ράιτ που έχει και έχει θέμα. Δεν είναι καλή η ομάδα του εκεί πέρα που έχει το Ντουμπάι, δηλαδή δεν έχει καλούς backup στον Άσο. Άρα περιμένετε, απορώ πως δεν έχει τόση λεφτά παραπάνω για τον WOCAP που θα έχει θέμα. Ενώ είναι πολύ καλή ομάδα γενικά και στο Ντουμπάι έχει παίξει και θα παίξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο WOCAP η καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει ακόμα και θετική να είναι η απόφαση μπορεί να πάμε Νοέμβρη δεν ξέρω τι γίνεται μετά αν προσφύγει ο Ολυμπιακός κτλ. Αλλά θα χάσει τη χρονιά. Άρα λοιπόν κανονικά πρέπει να πει φέρνουμε τα λεφτά τώρα και τελειώνουμε. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον παίκτη από το NBA με το χεζόνιο του διάλογου κάποιον άλλον από τον Νοέμβρη υπολογίστε και ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Μπουλαγκίδα Ολυμπιακός. Εάν δεν θα βρει στο NBA με τον Dallas ειδικά που είχε παίξει κάποια μάτς πέρυσι να τον πάρει και στον Παναθηναϊκό περιμένουν το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του ΦΑΛ το οποίο λένε όλο το έρχεται αλλά δεν έχει έρθει ακόμα έτσι λοιπόν,
0: ναι έχει περάσει από 40 κύματα αυτό
1: ναι να δούμε λοιπόν πότε και πώς διότι αφορά και το Super Cup αυτό αν θα έχει το διαβατήριο και επίσης ο ΦΑΛ να πούμε ότι ο Μίτογλου γιατί το είπα ότι ο ΦΑΛ δεν μπορεί να παίξει πάνω από 7-8-9 λεπτά στην Ευρωλίγκα γιατί πριν έχει 34 και από σοβαρό τραυματισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί ο Μίτογλου θα είναι εκεί ο Λεσόρ και ο Γιαμπουσέλε, θα βρει χρόνο. Ειδικά όταν υπάρχει κάποιο τραυματισμό, θα βρει χρόνο ο Μίτογλου στο 5 με το σουτ το οποίο θέλει ο Μπράντοβιτς από τα πεντάρια. Γι' αυτό βάζει το Γιαμπουσέλε στο 5. Θέλει τα πεντάρια να σουτάρουν και το τεστ αυτό, σαν τεστ για την συμμετοχή του Μίτογλου στην εθνική για τον Μπράντοβιτς, τα τρίποντα δικαιολογούν το σχέδιο Μπράντοβιτς για τον Μήτρο στον Παναθηναϊκό και δικαιολογούν και αυτό που είχαμε πει και εμείς εδώ και χρόνια και δικαιώνουν και εμένα που λέω ότι ο Μήτρο δεν είναι για τεσσάρι, είναι για πεντάρι στο σύγχρονο μπάσκετ τύπου Σανλί και είναι και πιο δυναμικός. Άρα μπορεί να πάει στο 5. Δεν το θεωρώ καλό του Μήτρο στο 4, μπορεί να πάει κάποια λεπτά, αλλά το 5 για μένα που έχει το μακρινό σουτ και ανοίγει το γήπεδο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και άλλο που είναι Ολυμπιακό θα κάνει σαν πεντάρι με την Πανόλου Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς από πολλούς φίλους, όπως ο Νίκος από την Αύπακτο, ο Κώστας, ο Αλέξανδρος. Θύμισε μας που γράφεις το στοίχημα.
1: Στο στοίχημα.gr, mm-hmm. Το site εκεί και την εφημερίδα, ναι. Στο site βάζουμε κάθε μέρα σχεδόν τα άφρα μου, έτσι μπαίνουν όλα. TikTok και το podcast των γκουρού του μπάσκετ που ανεβαίνει κατά καιρούς στο Spotify.
0: Γύρω σε 9 παρατέταρτο δεν θα κάνεις φίλε, θέλω να είσαι συντονισμένος.
1: Θα ακούω εσένα που και αυτό μεγαλώνει εκπομπή σου και εντάξει πολύ τραγουδιστικά θέματα.
0: Ελευθερία αγαπάκι φίλε.
1: Έτσι όλα, θα ακούμε καλλιτέχνες καινούργιες αυτά και γι' αυτό δίνεις χώρο και να μαθαίνουμε νέα πρόσωπα, τι θα γίνει στη νύχτα.
0: Και να παντρεύουμε αθλητισμό με διασκέδαση, με μουσική,
1: με ταξίδια,
0: πάντα όλα. Βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, τα είπαμε όλα. Σε ευχαριστώ. Γεια σου Σωτήρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ και σήμερα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, 26 λεπτά μέσα μετά τις 6. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια
4: Όμηρος. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

33 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Είπαμε πλούσιο ρεπορτάζ όλο. Όλη μάλλον η αθλητική επικαιρότητα. Στα ραδιοφωνά σας. Η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα, Παρασκευή σήμερα, 4 του Σεπτέμβριου του 2026. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Το ακούσατε και στο δελτίο. Να σας το πω και πάλι, η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός θα προσφύγει στο ΚΑΣ, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ομάδα της Λιβαδιάς. Πάμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από εσάς, τους εκλεκτούς ρεπόρτες, αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπέρω στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο. Καλησπέρα φίλε μου Σάκη από τα δυτικά των Αθηνών. Ο Λάκης 811 για τους παλιότερους. Καλησπέρα Σάκη σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Red and Sports. Καλή τρίωρη εκπομπή και σήμερα. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει η Γεωργία. Να πω καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη, στην Εύη, στο Ήλιον. Σαββατοκυριακό Δευτέρα έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Super League. Πάμε να θυμηθούμε τα παιχνίδια. Το Σάββατο αύριο Βόλος Ολυμπιακός στις 7, με αρκετό κόσμο στη Μαγνησία ο Ολυμπιακός, περίπου 8.000, θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης μετά τις 7. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο πρώτο έτσι δυνατό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής στις 9 το βράδυ το Σάββατο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει και Champions League. Ο Μάριος Μαντσάγκος θα μας τα πει σε λίγο. Την εβδομάδα που μας έρχεται. Την Κυριακή τώρα, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι στις 9.30 την Κυριακή και έχουμε ένα μάτς τη Δευτέρα, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στις 6 το απόγευμα. Να σας πω επίσης στην Αγγλία για την Premier League, Ipswich Liverpool στις 10, για τη League One στην Γαλλία στις 8, Lyon Auxerre στις 10:05, Paris Saint-Germain Μονακό, για την Bundesliga στη Γερμανία σε 9:30, Stuttgart Κολονία, για τη La Liga στην Ισπανία στις 10, Betis Real Madrid, στη Serie A στην Ιταλία στις 10:15, Genoa Como. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς έχετε ενημέρωση εδώ από το Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε και μάτς για το κύπελο στην Αγγλία, για τα προκριματικά. Έχει αρκετά ματσάκια σήμερα πάντως.

Να σας πω και ένα περιστατικό που έγινε στο αεροδρόμιο νωρίτερα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ μάλλον, ήταν στο αεροδρόμιο να χωρίσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Τρανζοσπορ. Όπως η ίδια η ΚΑΕ ενημέρωσε, οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας έγιναν ήρωες εκεί στο αεροδρόμιο, γιατί βοήθησε μια γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της, προσφέροντας άμεση βοήθεια. Και στην ουσία την έσωσαν τη γυναίκα. Τι να πούμε, ένα μπράβο είναι πολύ λίγο. Όπως λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ, υπερήφανη για εσάς Αλέξανδρο και Δημήτρη. Μπράβο στον Αλέξανδρο, μπράβο στον Δημήτρη. Και συμφωνώ με αυτό που λέει στην ανακοίνωση η ΑΕΚ, στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεστε τελικά ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή. Εννοείται αυτό.

Ναι, η εκπομπή μας θα είναι βίντεο μέχρι και τις 9. Αν είπα 8 νωρίτερα, εντάξει, γράψε λάθος. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έρχονται τα γεράματα, Βίκυ μου, γι' αυτό. Μέχρι τις 9 θα είμαστε σήμερα. Και σήμερα.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο. Πάμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, η οποία αύριο έχει μάτς με τον Άρη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάριε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ πέρα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Και ορθώς πράτεται. Και θα μου επιτρέψεις να πούμε άλλη μία φορά, έτσι να τα παντρέψουμε, μπράβο στον Δημήτρη και μπράβο στον Αλέξανδρο για αυτό που έκαναν στο αεροδρόμιο, και να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Ναι, μπράβο στους δύο φυσικοθεραπευτές της ΑΕΚ που κινήθηκαν άμεσα και έσωσαν έναν συνάνθρωπό μας. Μια γυναίκα η οποία ανέκτησε τις αισθήσεις της στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τη βοήθεια που της παρήχαν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης. Διάβασες και την ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ ΑΕΚ, νομίζω.
0: Σε τέτοιες στιγμές, φίλε, αυτό ναι, που λέει η ΑΕΚ, συμφωνώ μαζί της. Δηλαδή, που λέει σε τέτοιες στιγμές, αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα, μακριά από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι ότι σημαντικότερο, το σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή. Έτσι.
2: Είναι η ίδια η ζωή, ακριβώς.
0: Και πάμε και σκοτωνόμαστε για τον αθλητισμό, έτσι, που πρέπει να είναι χαρά. Όχι, όχι πόλεμος.
2: Μια διασκέδαση είναι, ναι.
0: Διασκέδαση,
2: να ξεφύγεις από την καθημερινότητα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Τώρα έχουμε Άρη όμως.
2: Τώρα έχουμε προσοχή, και το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να το κερδίσει για να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, να καλύψει το χαμένο έδαφος και τους δύο βαθμούς που πέταξε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, και να δει αν οι αντίπαλοι της, οι διεκδικητές του πρωταθλήματος, στραβοπατήσουν και χάσουν κάποιον ή κάποιους βαθμούς.
0: Αν και στο κέντρο της άμυνας μάλλον θα λείπει ο Φαμπιάνο, κατά πάσα πιθανότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ θα είναι ένα τόσο πολύ εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ.
2: Εύκολο παιχνίδι δεν θα είναι.
0: Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, με αυτή την έννοια το λέω. Έχει 2-2.
2: Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, όμως τον είδαμε τον Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Είδα ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Είδα κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις. Ήταν καλύτερος βέβαια ο Άρης και δίκαια κέρδισε. Όμως έχει θεματάκια στην άμυνά του.
0: Ναι,
2: και
0: στην άμυνα
2: το
0: έχει.
2: Εγώ το λένε και οι ίδιοι οι ρεπόρτερ του Άρη. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με το.
0: Συμφωνώ και ξέρεις, στη γραμμή κρούση ΑΕΚ υπερτερεί, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, μεσοεπιθετικά είναι καλός ο Άρης πάντως. Απλά τώρα θα αναγκαστεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη θέση του Φαμπιάνου να βάλει τον Σούταλο, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του, μαζί με τον Γένσεν, που ο Γένσεν είναι αμυντικό χαφ.
0: Δηλαδή, λύση ανάγκη στην ουσία.
2: Λύση ανάγκη, ναι, ναι. Εκεί δεν έχει ενισχυθεί. Ο Άρης, όπως δεν ενισχύθηκε η ΑΕΚ στο δεξιάκρο της άμυνας και έμεινε μόνο με τον Λάζαρο Ρώτα. Γιατί φαίνεται ότι ο Γεωργίεφ, όσον αφορά την Ευρώπη, δεν υπολογίζεται ο Γεωργίεφ, μιας και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, ο Γκατσίνοβιτς θα κληθεί σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε με τον Ρώτα. Στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί ο Γεωργίεφ να βοηθήσει, αλλά όπως λέγαμε και χθες, πιο άνετα παίζει ο στόπερ παρός δεξιός μπακ. Γι' αυτό λοιπόν, μακάρι, εγώ θα πω, αν και η ΑΕΚ βγάζει μάλλον προς τα έξω ότι μέχρι τις 15 του μήνα που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές δεν πρόκειται να κινηθεί για κάποιον ποδοσφαιριστή, εγώ αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο ότι ίσως υπάρξει κάποια ενίσχυση. Το αφήνουμε. Είτε στο δεξιάκρο της άμυνας, είτε στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω αν γίνει κάποια προσθήκη θα πρέπει να γίνει στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Για να δούμε. Πάντως μέχρι 15 νομίζω είναι, όχι 12. 15.
2: Ναι, μέχρι 15.
0: Έχει περιθώρια δηλαδή, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το κύπελλο να ενισχυθεί.
2: Ακριβώς, έχει περιθώρια. Αύριο η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τους βασικούς.
0: Ναι, πάμε και στα αγωνιστικά.
2: Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Έστο Χρυσούπολης, εκεί όπου χρησιμοποιήθηκαν οι λεγόμενες ρεζέρβες, με την ΑΕΚ να κερδίζει 2-0. Μια πιθανή δεκάδα κόντρα στους Θεσσαλονικείς είναι ο Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα Πήλιος στα δεξιά και αριστερά της άμυνας, στα άκρα της άμυνας. Με τους Μουκουντή και Ρέλβας θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Ο Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης στα χαφ. Μάγερ Κοϊτά στα φτερά. Βάγκα Γιώβιτς στην επίθεση. Σε αυτό το 4-4-2 του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Στην αποστολή θα είναι
2: 4-2-2-2.
0: Στην αποστολή θα είναι ο Ζωάο.
2: Ζωάο, Μάριο και Λυκογιάννης θα είναι στην αποστολή. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι για να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ αύριο θα μπει όπως μπήκε στα παιχνίδια με τον Ηρακλή και με τη Λεύσκη. Δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια να σκοράρει γρήγορα, να βγάλει το άγχος από πάνω της. Αν μπορέσει να πετύχει και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ, ώστε μετά να έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της τρίτης κόντρα στη ΛΑΣΚ, εκεί όπου τα εισιτήρια έκαναν φτερά. πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα βγάλει και κάποια ανακοίνωση, αν όχι τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον τα επόμενα 24 ώρα. Μια ανακοίνωση υπάρχει για να ευχαριστεί και τον κόσμο, ήδη το έκανε, γιατί το 90% των εισιτηρίων διαρκείας ανανέωσαν, πήραν αυτό το πακέτο του League Face Pass. Άρα λοιπόν τα εισιτήρια που βγήκαν
3: News.
2: Και αυτά. Κατάμε στη Νέα Φιλαδέλφια στο παιχνίδι με την ομάδα του Λιούμπιτσιτς, όπου θα τεθεί απέναντι στην ομάδα του, γιατί ο Λιούμπιτσιτς αγωνίζεται δανεικός στην ΛΑΣΚ. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Και να είναι ο καλύτερος στις παίκτες, φίλε, φαντάζεσαι.
2: Εντάξει, μακάρι να είναι ο καλύτερος στις παίκτες, αλλά μακάρι να κερδίσει η ΑΕΚ.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται
2: αυτό.
0: Εννοείται αυτό, δεν το είπα έτσι. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί καμιά φορά για να αποδείξει κάποιος παίκτης ότι κακώς με στείλατε δανεικό, υπερβαίνει αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλώς
2: να θυμίσω ότι στη Δυναμό ο Λιούμπιτσιτς ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Εκεί τον είδε η ΑΕΚ, τον απέκτησε.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το παιχνίδι
2: δεν κούμπωσε. Έκανε 1,5 καλό μήνα την περσινή σεζόν. Αυτό ήταν. Μετά έσβησε. Εντάξει, είναι και με τα φεγγάρια του ποδοσφαιριστή, είναι πώς μπορεί να ταιριάξει με μια ομάδα. Στην ΑΕΚ δεν έδωσε αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και φυσικά αυτό που περίμενε να δει και ο κόσμος.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Όχι μόνο ο Λιούμπιτσιτς, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο στο μάτς με τον Άρη?
2: Κατάμεστο δεν θα είναι. Θα έχει όμως πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πάνω από 20.000 σίγουρα. Μπορεί να φτάσουμε και τους 25. Καλό αριθμός είναι. Μην το ξεχνάμε. Απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο. Κρίμα, εγώ θα πω, που δεν έρχονται φίλοι του Άρη, που δεν δίνει η ΑΕΚ εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ, άρα δεν θα πάρει και εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε και με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή έδωσε εισιτήρια και θα πάνε οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο. Μακάρι να το έκανε και με τον Άρη, και όχι μόνο με τον Άρη, αύριο μεθαύριο να το κάνουν και με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Να...
0: Καλά, αυτό θα ήταν ευχής έργο να τελειώσει το πράγμα που έχουμε εδώ, έτσι.
2: Πρέπει όμως βέβαια και οι οπαδοί, όχι όλοι, κάποιοι, οι λίγοι, να βάλουν μυαλό. Για να μπορέσει να γίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βάλω. Ίσως αυτοί θα πρέπει να μην πατάνε στο γήπεδο, φίλε.
2: Ναι, να μην πιούμε μια μπύρα παραπάνω και χάνουμε τον έλεγχο. Να μην κάνουμε ένα τσιγάρο παραπάνω και χάνουμε τον έλεγχο.
0: Ναι, κόψε το κάπνισμα, ρε άνθρωπε.
2: Ναι, βλάτε σοβαρά την υγεία.
0: Βλάτε σοβαρά την υγεία, έτσι, μπράβο.
2: Αύριο να πούμε ότι πριν την σέντρα του αγώνα. Ναι,
0: φίλε, αυτό ήθελα να σου πω για τον Γιώργο. Αυτό δεν θες να πει.
2: Για τον Γιώργο Κούτουλα θα βρίσκεται στην Αγία Σοφιά, θα φωτογραφηθεί μαζί με τους φίλους της ΑΕΚ, θα υπογράψει αυτόγραφα έξω από την μπουτίκο όλα αυτά. Ένα παιδί της ΑΕΚ που έκανε τον ντεμπούτο του το 1987, αμυντικός, για πάνω από μια δεκαετία συμβάλλοντας στην κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων της ΑΕΚ, το 89, το 92, 93, 94, η καλή εποχή της ΑΕΚ με Ντούσαν Μπάγεβιτς, δύο κυπέλων Ελλάδας το 96-97, ένα Link Cup το 90, δύο Super Cup το 89-96, γεμάτο βιογραφικό ο Γιώργος Κούτουλας. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 θα είναι στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά της μπουτίκ της ΑΕΚ. Πριν τον αγώνα με τον Άρη, καλό θα είναι να τον τιμήσει ο κόσμος, όπως και ο ίδιος τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Μια ερώτηση τώρα. Θυμάσαι πέρυσι τις εκδηλώσεις που έκανε η ΑΕΚ πριν από κάποια παιχνίδια, ξέρεις, με μουσική, αυτό θα το κάνει φέτος?
2: Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πέρσι το έκανε, πήγε καλά, ήταν και γούρικο, εγώ θα πω, γιατί η ΑΕΚ κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Μακάρι να το κάνει, γιατί ο κόσμος ήταν εκεί, μαζευόταν στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, διασκέδαζε με τα παιδάκια του, όχι μόνο αυτοί που έμπαιναν στο γήπεδο, αλλά και αυτοί που ήταν εκτός γήπεδου. Εγώ θα πω να το συνεχίσει. Αυτό που έκανε δηλαδή πέρσι, να το συνεχίσει,
0: ναι,
2: και φέτος.
0: Πολύ όμορφο αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, πολύ όμορφο, όντως, πράγματι.
0: Και μια ερώτηση για την μπασκετική ΑΕΚ εδώ από το φίλο το Βασίλη, από το Βίρονα. Βλέπεις Λαρετζάκη στην ΑΕΚ, λέει Μάρια?
2: Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η μεταγραφή. Μπορεί να μην είμαι μπασκετικός, αλλά ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Έγινες και μπασκετικός σήμερα.
2: Να πούμε πριν κλείσουμε ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα για Τσαχαμπό και Ραπίντ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι χθες τελείωσαν οι μεταγραφές στην Αυστρία. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι ο 21χρονος μέσος από τη Ρουάντα θα παραχωρηθεί με δανεισμό στην ομάδα της Βιέννης. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, όχι μόνο με βάση τα χρονικά όρια, αυτό που είπα ότι οι μεταγραφές έκλεισαν, αλλά και ότι η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τους ποδοσφαιριστές που έχει δώσει δανεικούς.
0: Οπότε δεν μπορεί να το δώσει ούτε και στην Κύπρο, ας πούμε, που ακούστηκε κάποια στιγμή.
2: Δεν μπορεί να το δώσει ούτε στον ΑΠΟΕΛ, ούτε στον Πανετολικό, ούτε στο Βόλο. Γιατί έχουν ακουστεί και τα ονόματα του Πανετολικού και του Βόλου. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ τον αγόρασε πέρσι το Γενάρη από τη Σταντάρ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αποτελεί μια επένδυση για την
0: ΑΕΚ. Για επένδυση πιο πολύ.
2: Για την ΑΕΚ ακριβώς, για τον Μάρκο Νίκολη, τον Χαβιέρη Μπάλτα. Πιστεύει τουλάχιστον ο τελευταίος στις δυνατότητες του. Διότι αν πίστευε και ο Νίκολη θα τον είχε στο αρχικό σχήμα, γι' αυτό το λέω. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Ξέρει όμως το τόπο που λέω εγώ λαϊκά. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου Μάγκερ, Κάιρινεν, Αριάννα, είναι δύσκολα.
0: Πού να βρει χρόνο.
2: Ναι, δεν είναι δύσκολα. Καλό θα ήταν είτε να μπορέσει η ΑΕΚ να τον δώσει με μεταγραφή.
0: Για να δούμε.
2: Αν δηλαδή βλέπει ο Νίκολης ότι με αυτούς τους παίκτες που ήδη έχει πάει πολύ πίσω, πάει πέμπτος, έκτος. Αν όχι, ας παραμείνει στην ΑΕΚ και ας το χρησιμοποιήσει σε κάποια παιχνίδια του κυπέλου και αν βρει χρόνο και σε κάποια μάτια του πρωταθλήματος. Αλλά έχει πει ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς ότι στόχος της ΑΕΚ, πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ, και σωστά το λέει, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι το back to back. Φέτος βέβαια τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι, γιατί ενισχύθηκαν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Όμως αυτό έθεσε ως πρώτο στόχο. Και από εκεί και πέρα να κάνει μια καλή πορεία, μια καλή να κάνει καλές εμφανίσεις στη League Phase του Champions League. Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Εννοείται. Και φυσικά βέβαια.
2: Είναι άλλο επίπεδο, εντάξει, σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλότερος.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μάρια, ελπίζω το μυαλό των παικτών αύριο να είναι στο γήπεδο και όχι στο μάτς της Τρίτης.
2: Φίλος Γιώργος το λέει αυτό.
0: Ο φίλος ο Γιώργος.
2: Φίλε Γιώργο, εγώ θα σου πω ότι είναι επαγγελματίες, πληρώνονται. Όπως εσύ πηγαίνεις και εγώ στις δουλειές μας για να βγάλουμε εις πέρα στη δουλειά μας, έτσι πρέπει και ο κάθε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ να μπει αύριο στο γήπεδο και να πάρει τη νίκη. Να σκοράρει γρήγορα, γιατί το ξαναλέω, έτσι πιστεύω θα μπει η ΑΕΚ, να σκοράρει γρήγορα απέναντι στον Άρη που επιθετικά είναι, μεσοπιθετικά ο Άρης είναι καλός, χρειάζεται προσοχή. Για να τελειώνει μια και καλή την υπόθεση τρίποντο και από εκεί και πέρα να στρέψει την προσοχή στο παιχνίδι με τη Λάσκα.
0: Μου επιτρέπεις να γίνω δικηγόρος του διαβόλου?
2: Ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε τύχει, μάλλον έχουμε δει πολλές φορές ή πριν ή και μετά από αγώνες έτσι ευρωπαϊκών, μάλλον στην Ευρώπη των ομάδων μας, να χάνονται βαθμοί. Ναι. Γενικά το λέω έτσι. Οπότε
2: κοίτα, επειδή
0: γίνεται και αυτό μας.
2: Επειδή έχασε βαθμούς.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω για αυτό το μάτς συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι, όχι, κατάλαβα πώς το λες. Επειδή όμως έχασε η ΑΕΚ βαθμούς με την Κηφισιά, θέλω να πιστεύω ότι το έχουν δει αλλιώς το έργο πλέον. Ότι τίποτα δεν αφήνουμε στην δίκη μας.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν θα μας στείλει ο Θεός τον γκολ, θα πρέπει να παίξουμε. Να σκοράρουμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Έχω ασφαλείς πληροφορίες και με αυτό θα σε αφήσω ότι αύριο 9 η ώρα θα είσαι Φιλαδέλφια.
2: Ναι, θα κάνουμε μετάδοση για τον Ιντερβέντελ Ελλάδα Sports στο ΑΕΚ Άρης. Θα έχουμε μετά το τέλος του αγώνα και το σχόλιο μας για το τι είδαμε. Μακάρι τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά για την ΑΕΚ και να πάρει την νίκη.
0: Εμείς φίλε θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σου ευχηθώ καλή μετάδοση, καλό Σαββατοκύριακο και να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας απόψε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Σάκη, καλό Σαββατοκύριακο σε σένα, σε όλο τον κόσμο και όσοι πάνε στο γήπεδο να είναι ψύχρεμοι, αλλά και αυτοί που θα παρακολουθήσουν το μάτσο από την τηλεόραση επίσης να είναι ψύχρεμοι.
0: Ψύχρεμοι και
2: ακριβή είναι και η τηλεόραση.
0: Και υπομονή χρειάζεται γιατί...
2: Υπομονή και επιμονή, πίστη που λέει και το κασκόλιγη του Μάριου Λιόπουλου.
0: Του Μάριου, ναι, του Σούπερ Μάριου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ φίλε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 6 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι πριν από τις 7. Ακούσαμε τα νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάνκο που προετοιμάζεται βέβαια για το μάτς το αυριανό με τον Άρη. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι όσον αφορά τον Άρη τώρα που θα δούμε το πού το πάει ο Άρης, πού μπορεί να φτάσει ο Άρης. Και το λέω αυτό γιατί είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο από την διαφαινόμενη απουσία του Φαμπιάνο. Εκτός συγκλονιστικό πρόπτου θα είναι έξω, θα τον προφυλάξει.

είναι ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων αυτό το μάτς. Θυμίζω το μάτς είναι στις 9. Ο Μάριος Μαντσάκος θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο κύριος Γρηγορίου για αυτό το μάτς αναφέρθηκε στην δυναμική που έχει η ομάδα της ΑΕΚ, τονίζοντας ωστόσο πως ο Άρης πρέπει να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στο ανασταλτικό κομμάτι, αφού όπως υπογράμμισε είναι δεδομένο ότι η ομάδα του θα δεχτεί πίεση από το δικέφαλο από την αρχή του μάτς. Τον ρώτησαν και για τους νέους παίκτες που έχει ο Άρης, αν έχουν βρει τα πατήματά τους, και απάντησε βέβαια, και λογικό είναι αυτό, δεν μπορείς λέει να βρεις τα πατήματά σου μια ομάδα που είσαι 3, 5 ή 10 μέρες, είναι ανέφικτο, προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις και δείχνουμε συνέχεια τακτική στο ότι πρέπει να κάνουν αυτοί οι παίκτες. Προφανώς θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να μαγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση, είναι ανέφικτο σε 3, 5 ή 10 μέρες όπως ξαναείπα, οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% και στο βαθμό που επιθυμώ. Είπε επίσης ότι θα υπάρξει βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο μάτς απέναντι στον Όφη για την ομάδα.

0: Πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού αμέσως μετά. Θα μείνετε συντονισμένοι στην πορεία της εκπομπής. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, όλα τα διεθνή. Θα μιλήσουμε και για μουσική στο τέλος.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210

0: Λοκοτρόνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν. Να είστε καλά όλοι.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Radio Rumeli News.
8: Number 1.

0: Τέσσερα στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με την Άνση Αγγελοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Οδού Περσέως στο Ψυχικό Αττικής περίπου στις 7 το απόγευμα. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση Red Code τίθενται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Ξεκινούν σήμερα και κορυφώνονται αύριο οι συγκεντρώσεις και πορείες με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία αστυνομικών και πυροσβεστών αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο. Αύριο στις 8 το βράδυ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση του Κινήματος για Ενεργειακές Κοινότητες Παραγωγών Κτηνοτρόφων Μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα μάνδρας ειδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός προέβη σε χρήση πυροβολού όπλου, πραγματοποιώντας έναν πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρας στη θωρακική χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της, ηλικιωμένη, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη η μονοκατοικία στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της 90χρονης γίνονταν τακτικές ανάληψεις μέσω χρεωστικής κάρτας έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικαστική υπόθεση με τον νεκροβρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος, ο οποίος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη στην Ιγουμενίτσα. Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται 24χρονη. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην Οδό Πειραιώς 35 απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νωρίτερα σήμερα, ρωσική επίθεση με ντρόουν έπληξε την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας στο Κίεβο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε αντίπεινα. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτύπησε φορτηγό πλοίο στο Ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ και ένα δεξαμενό πλοίο κοντά στην Οδυσσό. Επικίνδυνες χαρακτηρίζει η Χαμάς δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που ζητούν με την κατάσταση του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας. Καλεί αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να αντιταχθούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League, αγωνίζονται σήμερα η Μίλτος Τεντόγλου και η Εμμανουήλ Καραλής. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, 2 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 8.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Αριστεία Γιάννου.
0: Στους 98 και 3.

0: Radio Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Διαφέρετα λοιπόν, επέλεξα δύο θέματα από τη ρυθμολογία ως κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ταινία. Αυθαίρετα επενεύειν, προσαρμόζοντάς τα στην εικόνα. Τέλος, αυθαίρετα αποτόλμησα να συνυπάρξουν οι δύο εργασίες στον ίδιο δίσκο, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος ο Χατζηδάκης θεωρούσε τη μουσική του για το ταξίδι του Μέλιτος σαν την πιο ενδιαφέρουσα, ίσως και ολοκληρωμένη εργασία του για τον κινηματογράφο. Ελπίζω ο Χατζηδάκης, παρά τις αυθαιρεσίες μου, ίσως ακριβώς για αυτές, να με θεωρεί ακόμα όπως και τότε έναν άξιο βοηθό του. Τι ωραίο σημείωμα από τον Νίκο Κυπουργό με αφορμή τη μουσική για αυτήν την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, καθώς είναι γεγονός ότι έχει γίνει και πολλή συζήτηση για την χρήση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη το τελευταίο διάστημα.

Ήταν η Έλλη Πασπαλά και η Τιμωρία. Έτσι όπως ακούστηκε στην Λαϊκή Αγορά, εννοείται παραμείναμε στο Μάνου Χατζηδάκη, νομίζω το καταλάβατε όλοι. Να πούμε τώρα τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Email μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

στάσεις στον κινηματογράφο λοιπόν για δύο πανέμορφα τραγούδια. Το πρώτο που ακούσαμε λίγο πριν το σήμα μας είναι από τα δικά μου πολύ αγαπημένα «Άστο το χεράκι σου», μουσική Κώστας Καπνίσης, στίχια Αλέκο Σακελάριος, η Αλίκη Βουγιουκλάκη φυσικά, «Απαστράπτουσα» στην ταινία «Δόλωμα» το 1964, ερμηνεία μαζί της αυτό το δίδυμο αν θυμάστε εκεί στην ταβερνούλα με το καρό τραπεζομάντιλο, και αμέσως μετά ακούσαμε την Τζένι Καρέζη στο τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου από την ταινία «Η νύφη τόσκασε» το 1962, το «Μακριά σου ένα χρόνο». Η ταινία νομίζω δεν έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το τραγούδι έμεινε, και όχι απλά έμεινε, αλλά έφτασε και στις μέρες μας με πολύ ωραίες διασκευές. Ανάμεσα σε αυτές και η διασκευή που έχει κάνει η Μάρθα Φριτζίλα, αλλά ακούγεται και σε πολλά live προγράμματα. Και αφού είπα Μάρθα Φριτζίλα, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από μια φετινή τηλεοπτική σειρά.

Μάριος Τρόφαλης, ένας συνθέτης που υπογράφει συχνά πυκνά μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο και για τηλεοπτικές σειρές. Μάλιστα, πέρσι το καλοκαίρι είχε φιλοξενηθεί εδώ στον σταθμό και μας είχε μιλήσει για την επερχόμενη αυτή τηλεοπτική σειρά, το Πόρτο Λεόνεο, και για τη μουσική που θα υπέγραφε. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική του δεν αποτελεί ένα συμπληρωματικό στοιχείο, αλλά είναι έτσι δραματουργικό όργανο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Κεντρικό στοιχείο λοιπόν της μουσικής ταυτότητας της σειράς αποτελεί και το τραγούδι των τίτλων, σε πολύ όμορφους στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη και ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα, «Ο καπνός από το λιμάνι» που μόλις ακούσαμε. Παραμένουμε σε τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές, πάμε αρκετά χρόνια πριν, για τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά». 1993, Βασίλης Δημητρίου υπέγραφε τη μουσική αυτής της εκπληκτικής σειράς. Δεν θα ακούσουμε το πολύ γνωστό μόνιμο τραγούδι, αλλά ένα άλλο. Γιώργος Νταλάρας και πάλι, και θα έρθεις.

0: Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του Πασόκ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός προέβησε χρήση πυροβόλου όπλου, πραγματοποιώντας έναν πυροβολισμό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 31χρονου στη θωρακική χώρα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανέβρεσης νεκρού συνελήφθησαν μετά από εντολή του εισαγγελέα η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν στο Μαραθώνα. Οι αρχές σχηματίζουν ξεχωριστή δικογραφία για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς από τον τραπεζικό λογαριασμό της 90χρονης γίνονταν τακτικές αναλήψεις έως και τον Αύγουστο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος Αφγανός κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού. Αλλάζουμε θέμα. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά είδη στο κτίριο του ΚΟΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμητεία του μετρό λόγω εργασιών από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, Steve Witkoff και Jared Kushner, θα επισκεφθούν την Ουκρανία την Κυριακή μετά την επίσκεψή τους στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης με την εγκατάλειψη της μερκατορικής προβολής. Το ψήφισμα προωθεί μια πιο ακριβή χαρτογραφική απεικόνηση του κόσμου σε ό,τι αφορά το μέγεθος των υπήρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Όλγα Λασκαράτου.

μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

0: News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούς.
4: 25 λεπτά χωρίς
0: διαφήμιση. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε με τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε
10: Ράδιο Ρούμελι
7: News.
10: Ράδιο Ρούμελι
9: News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840.

Μας ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Επανέλαβε την πρόταση του Πασόκ για ενεργειακές κοινότητες παραγωγών κτηνοτρόφων και μεταποιητών με κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης για φθηνότερο κόστος παραγωγής. Αλλάζουμε θέμα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρια αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός προέβησε χρήση πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στη θωρακική χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με τον νεκροβρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια ημέρα θα υπολογηθεί και ο 26χρονος κατηγορούμενος για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Στο πλευρό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες βρίσκεται και φέτος ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, συγκεντρώνει σχολικά ήδη στο κτίριο του ΚΙΑΔΑ στην οδό Πειραιός 35, απευθύνοντας κάλεσμα αλληλεγγύης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης με την εγκατάλειψη της μερκατορικής προβολής. Το ψήφισμα προωθεί μια πιο ακριβή χαρτογραφική απεικόνηση του κόσμου σε ό,τι αφορά το μέγεθος των νηπίρων, όπως ζητούσαν το Τόγκο και πολλές αφρικανικές χώρες. Στη Γερμανία, hacker δημοσίευσαν στο Darknet περισσότερα από 1 εκατομμύριο αρχεία δεδομένων που υπέκλεψαν από τη Δημοτική Αρχή του Βερολίνου, απαιτώντας λίτρα που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι σήμερα, μετέδωσε περιφερειακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα, δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου με καλύτερο άλμα στα 8:40 στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, με τον Τάτζι Γκέιλ να κατακτά την πρώτη θέση. Στον τελικό του επικοντό ανδρών, τα 5.52 μέτρα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντης απέσυρε τη συμμετοχή του λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειδίο, μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: Κλούς, στους 98 Μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δεν έχω ακούσει κανένα μαγαζί, δεν ξέρω.
7: Μπορεί και, δεν μπορεί και όχι.
6: Και μια δεύτερη ερώτηση, στην προηγούμενη κομπή που ήταν ο άλλος ο παραγωγός, βγήκε μια, εγώ την πέτυχα στο τέλος, μια κοπελά η οποία ήταν τραγουδίστρια νομίζω, έτσι.
7: Στην προηγούμενη ώρα, ο Σάξο Μπουζούν λογικά πρέπει να ήταν.
6: Είχε μια κοπελά η οποία μίλησε πολύ ωραία και νομίζω ότι αν σε μια συναυλία θα πάει με τον Τερλέγκα κάπου στη Λιβάδια. Τι είναι επαγγελματία η τραγουδίστρια, ήταν η κοπέλα.
7: Θυμάσαι το όνομά τη, γιατί δεν τον άκουσα το Σάκη σήμερα.
6: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μην τα μπλέξουμε τα πράγματα. Ήταν η Ελευθερία, η οποία θέλω να τη πω να μάθει ένα τραγούδι τη Στανίση. Ήρθε το κουτούκι του Γιαβρή. Και ένα από τη.
7: Καμιλιέρικο, ωραίο.
6: Και ένα τη Μαρμαρινού, ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα.
7: Ανέτα Μαρμαρινού, δύναμη έτσι.
6: Πω, φίλε. Φοβερή. Ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα, μια ιδέα είναι όλα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, και να βγει κάποια στιγμή στον αέρα να μας πει πού θα εμφανιστεί το χειμώνα, να πάμε να την απολαύσουμε. Έκανε φοβερές τοποθετήσεις. Και για τη φύση, η κοπέλα.
7: Το ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα, ωραία ζεϊμπεκιά, γυναικεία ζεϊμπεκιά της δεκαετίας του 2000.
6: Εντάξει. Γλέντια στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία, σε ένα μαγαζί εκεί πάνω με την Ανέτα Μαρμαρίνου πριν πολλά χρόνια.
7: Πού ρε φίλε,
6: λοιπόν, φίλε Γιώργο, να μην καθυστερώ γιατί θα περιμένει κόσμο στις γραμμές.
7: Όχι, θέλω να. Σε ποιο μαγαζί το θυμάσαι,
6: στην Αγία Παρασκευή.
7: Ναι.
6: Όπως κατεβαίνουμε τη Μεσαιγία, περνάμε λίγο την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
7: Το οποίο να ξέρεις το συγκεκριμένο, αμέσως μετά την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
6: Ναι.
7: Πρέπει να έχει γίνει γυμναστήριο αυτό, φίλε.
6: Έτσι μέσα είσαι, γιατί έχει ζει ανιψιά μου τώρα.
7: Αγόρι μου γλυκό.
6: Είσαι διαβασμένος πολύ ρε. Έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα κι εσύ.
7: Τι λέω την περπατησιά μου.
6: Όπως ο φίλος μας ο Χάρης που βγαίνει στον coach.
7: Την έχω, να ξέρεις ότι την περπατησιά μου την έχω σαν το Σάκη τον Μπουζδούνη, φίλε. Ο Σάκαρος είναι ο πρώτος διδάξας εδώ σε αυτό το.
6: Ο προηγούμενος.
7: Σάκης Μπουζδούνης, αδερφέ, πολλά χρόνια με στο κουρμπέτ.
6: Είχα δουλειά γι' αυτό τον άκουσα και πέτυχα την Ελευθερία. Αν μας ακούει η Ελευθερία να μας πει πού θα είναι, γιατί τώρα λέει θα πάει στη Λιβαδιά με τον Τερλέκ.
7: Ωραία, αν μας ακούει η Ελευθερία, μας πάρει ένα τηλέφωνο, εσύ.
6: Α, ωραία, εντάξει. Δεν
7: μπορεί και να ακούει.
6: Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρω ότι έχω ασχοληθεί με τρία θέματα στη ζωή μου.
7: Μία ερώτηση. Ήθελα να την κάνω και την προηγούμενη εβδομάδα. Social media έχεις.
6: Με ακούς καλά, με ακούς.
7: Τέλεια σε ακούω, όχι απλά καλά.
6: Γιώργο, δυστυχώς εγώ με την τεχνολογία μείνα πολύ πίσω, φίλε.
7: Εντάξει, οκ, ρε φίλε.
6: Έχω ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, μόνο με παίρνουν.
7: Με κουμπιά.
6: Και στέλνω μηνύματα. Δηλαδή, να φανταστείς, επειδή ήθελα να ξέρω εμφανισιακά όλους πώς είστε, αλλά πιο πολύ το φίλο μου τον Κώστα, το Σέμι τον Παλιούρα και τον Μποστιέρο, το Βολάνιο.
7: Νεαρά παιδιά, ωραία παλικάρια, ευθυδενή σα τηλιάρια. Λες και είναι κλαρινιτζίδες.
6: Ναι, δηλαδή έχω μείνει λίγο πίσω.
7: Εντάξει, φίλε, οκ. Κοίτα, δεν είσαι.
6: Ότι την τελευταία χρονιά που ήταν η Λαμιάρα μου στην Αλφα Εθνική, Δεν μπόρεσε να πάω να δω στο γήπεδο γιατί δεν έβγαλε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ναι, δεν μου βγάζει ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο.
7: Να σου πω κάτι, δεν είσαι μεγάλο σε ηλικία, αδερφέ.
6: Εγώ είμαι 67.
7: Δεν είσαι μεγάλο σε ηλικία.
6: Ναι, αλλά δηλαδή θέλω να μάθω ένα κινητό και δεν τον μπορώ.
7: Πρόσε,
6: δηλαδή,
7: 64 είναι η μάνα μου, 69 ο πατέρα μου. Κάθεται και λίγο. Ο πατέρα μου 57, μα μόνο το 62. Λοιπόν, κάθε
6: 29 Ιούλιο, καρκινάκι με εγώ. Να φανταστείς ότι έχω, δεν είμαι θέμα τσιγκουνιά.
7: Κάθε τρεις και λίγο, όλο και κάτι θα αποστάρουν οι influencers.
6: Ναι, δηλαδή έχω και επιδόρηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σου είχα πει την άλλη φορά ότι η ζωή μου είναι μερασμένη σε τρία θέματα. Την αγάπη για τη μαμά μου, την οποία τη φρόντιζα, έφυγε από τη ζωή.
7: Εντάξει, να ζήσει να τη θυμάσαι.
6: Και την αγάπη για τον Μαργαρίτη σε τρία μεγάλα κομμάτια τη ζωή μου. Λοιπόν, θα σου πω τώρα καταρχάς, είχα πει ότι θα σου πω κάτι μακάβριο, το οποίο είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά δεν είναι και του θανάτου, ας πούμε, τέλος πάντων, από θάνατο όλοι έχουμε περάσει.
7: Καλά σίγουρα.
6: Δεν ήθελα να πω να το πω στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα, τον Γκόζ, γιατί το γεγονός έγινε κοντά στην περιοχή του, στο νομό Καρδίτσας. Είναι η εποχή του 1994, δεν ξέρω, είχες γεννηθεί, έχεις γεννηθεί.
7: Το 1994, αδερφέ, 48 χρόνων είμαι.
6: 32 χρόνια πριν.
7: Ναι, ναι.
6: Η Λαμιάρα είναι σε έναν όμιλο, πάμε δηλαδή για να βγούμε πρωταθλητές, με τον Ατρόμητο Παλαμά. Ο Παλαμάς είναι μια περιοχή, δεν ξέρω αν την έχεις ακουστά.
7: Το γνωρίζω τον Παλαμά Καρδίτσας, είχα θεία εξαχιστίας από τον Παλαμά.
6: Έλα ρε φίλε.
7: Βεβαίως.
6: Είναι μια περίεργη λίγο περιοχή, έτσι. Λίγο παράξενη.
7: Για ρίχτω μου έτσι, για κάτω μου λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό.
6: Δεν θέλω τώρα να πω. Δηλαδή, σε ένα λέμε, ξέρω εγώ, μια περίεργη περιοχή. Τέλος πάντων.
7: Σαν τα Ζωνιανά, ας πούμε, ρε παιδί μου.
6: Όχι ακριβώς, εντάξει.
7: Λιγότερο παράξενο.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, παίζεται ένα πρωτάθλημα εκεί μέσα, Ατρόμητος Παλαμά, Λαμιάρα, και υπάρχει μεγάλη ένταση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια εκδρομή, έχουμε 16 λεωφορεία. Πρόσεξε, 16 λεωφορεία είναι. Πομπή, έτσι.
7: 16 λεωφορεία, αν τα λεωφορεία ήταν 50, ήσασταν 800 άτομα, ρε φίλε.
6: Ναι. Για να πάμε στον Παλαμά.
7: Ναι.
6: Είναι μια εβδομάδα πριν, μετά το Πάσχα του Θωμά, Κυριακή, 1994, 32 χρόνια πριν. Αυτά καταρχάς θέλω να στα πω, γιατί μου έχει πει και ένας φίλος μου ο οποίος ζει στο Λονδίνο και άλλος και ο αδερφός του εδώ στο Παγκράτιο, ότι μου είπαν φυγιά μια φορά να τα πεις. Και θα ακούν μάλλον.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ καλό φίλο εκείνη την εποχή, ο οποίος είναι παπάς, συγχωρεμένος τώρα, ονόματι Παπατέλιας. Σήμα κατά τεσσάρων, σαν φίλατρο της Ισλαμίας, δηλαδή σαν να λες όπως ο Παναθηναϊκός που να ξεκινάει, δεν πάει ένας ιερέας
7: του Παναθηναϊκού. Παλιά ήταν ένας ιερέας, το θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, που ήταν εφημέριος σε μια εκκλησία που ήταν ακριβώς απέναντι από την Παιανία. Ακριβώς απέναντι, λίγο πριν.
6: Είχαμε και εμείς στη Λαμία τον Παπατέλια, ο οποίος έκανε και μεγάλο κοινωνικό έργο στην πόλη και στην ομάδα. Τέλος πάντων, βέβαια έφυγε πολύ σύντομα από κοντά μας και μέσα στο λεωφορείο μου με τον Παπατέλια. Φτάνοντας λοιπόν, Γιώργο μου, στον Παλαμά, ούτε αστυνομική δύναμη τίποτα, λοιπόν μας περίμεναν στην πόρτα. Εμείς αποφασισμένοι να μπούμε μέσα σε ένα γήπεδο, το καταλαβαίνεις, γήπεδο σε επαρχία.
7: Ναι.
6: Και τι είχαν κάνει. Στην είσοδο της πόλης, του γηπέδου, μια μικρή είσοδο, είχαν βάλει ένα καπάκι από ένα φέρετρο.
7: Τι λες ρε φίλε τώρα.
6: Ναι, θέλω να το ακούσει και ο φίλος μου ο κ. Θανάσης στους Αγίους του Θεοδόρου που ασχολείται με το εραστηνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τι κατάσταση επικρατούσε. Ένα καπάκι από φέρετρο, το οποίο ήμασταν αναγκασμένοι να περάσουμε δίπλα και να μπούμε στο γήπεδο, στο μέσα, στο νομιστικό, στις κερκίδες.
7: Ναι.
6: Δεν είναι λίγο μακάβριο.
7: Δεν είναι, φίλε, τώρα πλάκα κάνεις, εννοείται.
6: Λοιπόν, εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα μόνο τη μαμά μου, σαν να μου είπε, μπες Κυριάκο μου, οι ευχές μαζί σου, πιάνω αγκαλιά το συγχωρεμένο τον Παπατέλια και μπαίνω μέσα. Μόλις βλέπω τον παπά στο γήπεδο μέσα, χαμός. Τον πιάνω αγκαλιά και βγαίνουμε έξω και να μην στα πολύ λόγο. Ότι είδαμε τον αγώνα, βέβαια χάσαμε και την κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, 32 χρόνια πριν. Είδαμε από μια αγυρώμενη οικοδομή αγκαλιά με τον Παπατέλια, τον φίλο μου, τον αγώνα. Θέλω λοιπόν να σου πω και θέλω να πω σε όλους τους φιλάθλους που με ακούν, ότι κάθε ένας σε παιδιά αγαπάει την ομάδα του.
7: Ναι, ξεκάθαρα. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Και δεν το σεβόμαστε.
6: Συμφωνώ με όλους που βγαίνουν στο Θέμη και δείχνουν την αγάπη, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε είναι Παόκια, είτε είναι Εκτζίδες. Λοιπόν, αλλά εμείς παρόλο που είμαστε μικρή ομάδα, δεν μπορεί τώρα να μου πει κάποιος Ολυμπιακός, και επειδή σου λέω γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, ότι ένας Ολυμπιακός αγαπάει πιο πολύ τον Ολυμπιακό από μένα. Καταλάβαινε τι πέρασα.
7: Ναι.
6: Δηλαδή αυτό το είπα, γιατί σου είπα την περασμένη εβδομάδα, θα σου πω κάτι μακάβριο.
7: Εντάξει, οκ.
6: Το έχεις ξανακούσει αυτό.
7: Να σου πω κάτι, να γελάσεις.
6: Ναι.
7: Εγώ γενικά, ρε φίλε, είμαι πάνω απ' όλα φίλαθλος.
6: Ναι. Εγώ είμαι οπαδός της Λαμίας.
7: Καλά εξηγήσεις. Είμαι πάνω απ' όλα φίλαθλος. Δεν γουστάρω να χάνουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά μάτς. Θέλω να ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά με ενοχλούν κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνεις για ποια εννοώ. Λοιπόν, τα οποία ο καθένας όταν είναι στην πρωτοκαθεδρία, όταν έχει τα ενία, φτιάχνει το έδαφος για πάρτι του. Βέβαια, άλλοι το κάνουν απροκάλυπτα, άλλοι λιγότερο. Λοιπόν, θα σου πω ένα σκηνικό. Και γενικά δεν ήμουν ποτέ των συνδέσμων, ποτέ να φανατιστώ, ποτέ του γηπέδου. Ήμουν πάντα έτσι χαλαρός αφιλάθλος. Λοιπόν, είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ασχολούμαι, δραστηριοποιούμουν παλιά στον χώρο των μεταφορών. Και
6: μέρα νύχτα στο τιμόνι.
7: Έτσι ακριβώς. Και την περίοδο. Την περίοδο που ήμουν παραγωγός του Sport FM, φίλε. Από το 6 στο 10 βρισκόμουν εκεί. Την περίοδο εκείνη που βρισκόμουν στο Sport FM. Ένας ακροατής μας είχε κάνει εμένα και του συμπαραγωγού μου δύο φούτερ με κουκούλα. Με τη μασκότ των Cockneys, σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού παλιά, ένα bulldog.
6: Ναι,
7: και είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά, εδώ στην περιοχή μου κιόλας, στο Ήλιον, το οποίο ο Ήλιον είναι ολυμπιακοκρατούμενο. Άλλωστε υπάρχει και ο Ολυμπιακός Λιωσίων, πάλι ποτέ κραδαία ομάδα εδώ.
6: Βέβαια, ρε φίλε, ιστορία. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λιωσίων.
7: Βεβαίως. Και υπήρξε πρόεδρος και ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, τον οποίο τον έχουμε έτσι συχνά και εδώ ακροατή. Και είμαι με το επαγγελματικό μου όχημα στο κέντρο του Ηλίου, σε κατάστημα και ξεφορτώνω προϊόντα. Και φοράω αυτό το φούτερ, το οποίο μας το έχει κάνει δώρο ακροατής. Και περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου. Θα σου πω τη στοιχομηθεία όπως ακριβώς έγινε, χωρίς τα βρυσίδια, έτσι. Περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου, πιο ψηλοί από μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά σωματώδης και από μικρός, ήμουν γυμναστηριακός παλιά, πολεμικές στέγνες, εντάξει, βαστιέμαι ακόμα, παρόλο που κοντά μου 50. Τότε ήμουν και πιο νεαρός, καταλαβαίνεις. Και περνάνε από δίπλα μου δύο τύποι και λένε, οχ, Βάζελος λέει στα Λιώσια. Άκου τώρα, με το που περνάνε από δίπλα μου και το λένε αυτό, τις ψηλιάζουμε τη δουλειά. Και μου έρχονται, μούρι με μούρι, και μου λένε, βγάλτε. Και τους λέω, να μου τι βγάλετε εσείς. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Χωρίς να ενοχλήσεις τον άλλον, ρε φίλε, που περνάει από δίπλα σου. Χωρίς να τον ενοχλήσεις. Χωρίς να προκαλώ εκείνη την άρρωση τη δουλειά μου έκανα. Ούτε να προκαλέσω τίποτα. Η τρέλα των ανθρώπων, αδερφέ, σχετικά με τον οπαδισμό, είναι κάτι το αθεράπευτο. Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
6: Δεν την ελέγχω όμως την αγάπη για τη Λαμία. Αυτό να καταλάβεις, είμαι 67 χρονών.
7: Ναι, ρε φίλε, πρόσεξε τώρα. Το αντίπαλο δέος της Λαμίας, εκεί, στην περιοχή, ποιο είναι?
6: Ποια αντίπαλη ομάδα
7: είναι?
6: Υπάρχει η Λαμία ήταν, δηλαδή. Εντάξει, τώρα.
7: Με ποια ομάδα, ρε φίλε, είχαν
6: αντιπαλότητα?
7: Με την Νίκη Βόλου είχαν αντιπαλότητα. Δηλαδή, αν εσύ πέρναγε δίπλα από έναν άνθρωπο που φόραγε ένα φουτεράκι που έγραφε Νίκη Βόλου επάνω.
6: Όχι, ρε φίλε, καταρχάς παίζει ο φίλος μου ο Γιάννης Λουκίνα. Ο πρώτος που έγραφε
7: Νίκη.
6: Τον ξέρεις, ο Γιάννης Λουκίνα.
7: Δεν μου λέει κάτι σαν όνομα, δεν πας πριν.
6: Πρώτος σκόρερ στη Β' Εθνική. Τέλος πάντων, μη σε κάτσε. Γιώργο, ήθελα να σου το πω αυτό με το καπάκι από το φέρετρο, για να σου δείξω, δεν ξέρω αν το πιάνεις το νόημα μου, ότι ρε φιλαράκια, εσείς που είστε Α' Εθνική, την αγαπάτε τις ομάδες. Κι εγώ όμως την αγαπάω τη Λαμία, άρα παρόλο που είμαστε εκεί, γιατί εντάξει, και έφτασα μέχρι σε αυτό το σημείο.
7: Ναι.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή βαρύναμε πολύ τη συζήτηση, θα σου πω, επειδή είσαι καλλιτέχνης, θα σου πω και την τελευταία μια εμπειρία που είχαμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Μαργαρίτη.
7: Ναι.
6: Και δεν θα ξαναμιλήσουμε για τον Γιώργο, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Και εντάξει, δεν θέλω, ο κόσμος τον απολαμβάνει τον Μαργαρίτη. Είχαν πριν πολλά χρόνια, εγώ έκανα να ακούς.
7: Ναι, εννοείται ρε φίλε, με προσοχή κιόλας.
6: Εγώ παραφέριζα με τη σύντροφό μου, μια φίλη μου, φυσιολόγο, στο Ξυλόκαστρο. Τέλος πάντων, ο Γιώργαρος δεν έχει ούτε μάνατζερ, ούτε έχει ένα φίλο μου τον Παναγιώτη, φίλος του, ο οποίος είναι οδηγός και τον πηγαίνει από εδώ και από εκεί, και εγώ έχω το θάρρος και τον παίρνω τον Παναγιώτη, του λέω πού βρίσκονται κτλ. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο ένα Σάββατο από το Ξυλόκαστρο. Του λέω, θα εμφανιστεί πουθενά, έρχονται στα απόψε. Μου λέει, Κυριάκο, είμαστε στο Ιτωλικό. Ξέρεις που είναι το Ιτωλικό, πάνω από το Μεσολόγγι.
7: Ναι, ναι, ξέρω.
6: Το ξέρεις, ε.
7: Ναι,
6: λοιπόν, λέω στην κοπελιά, λέω, γουστάρι, θα πάμε Μαργαρίτη στο Ιτωλικό, από το Ξυλόκαστρο. Φύγαμε, μου λέει, μέσα στο κέφι για χθες.
7: Μπράβο.
6: Λοιπόν, φεύγουμε. Ήταν λίγες μέρες μετά το 15 Αυγούστου και εκεί γιορτάζουν ένα. Έχουν μια γιορτή εκεί του Αγίου Γεωργίου, νομίζω. Βγάζουν τα άλογα, κάτι πολύ ωραία άλογα, τα οποία έχουν φύγει από τον υπόδρομο και τα βγάζουν σε πανηγύρι, γίνεται πανηγύρι.
7: Ναι. Υπάρχει αυτό το έθιμο, υπάρχει σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα.
6: Ναι, μιλάμε, εγώ βγήκα βόλτα στο χωριό εκεί στην Κωμόπολη και είχε κάτι αλογάρες και τρελάθηκα. Γιατί έχω και αδυναμία στα άλογα γενικά. Λοιπόν,
7: ωραίο, μεγαλοπρεπές ζω.
6: Ναι. Δεν είχα ξαναδεί άλογα από τόσο κοντά. Του υποδρόμου, του υποδρόμου. Λοιπόν, πάμε στη συναυλία. Ένας τεράστιος χώρος ήταν φραγμένος, ξέρεις, εκεί με τέντες και τα λοιπά. Δεν ήταν τίποτα, ξέρεις, συναυλιακός χώρος μεγάλος. Και λάδισε ο Άρχοντας μέχρι το ξημέρωμα. Έφτασε 5 ώρα, μπουζού και καμπουρίδες. Τον έχεις ακούσει το Θοδωρή.
7: Ναι, βεβαίως.
6: Ναι, και εντάξει. Τον θεωρώ και φίλο μου, ξέρω και αυτός με θεωρεί.
7: Λοιπόν, να σου πω, έχει στείλει ο συμπέθερος μου Αλέξανδρος και φίλος εδώ της εκπομπής. Τον τύπο που μιλάει τώρα, λέει, μπορώ να τον ακούω όλη μέρα, φοβερός.
6: Ναι, τον ευχαριστώ. Αλλά τώρα είπαμε για τον Μαργαρίτη, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα, 5 η ώρα το ξημέρωμα, στο γλυκοχάραμα που λέμε. Ο Γιώργος με την ορχήστρα του έχουν σταματήσει. Του έχουν φέρει κάτι στους φλάκες όλη την ορχήστρα. Θέλω να σου πω δηλαδή, τι εστί Μαργαρίτης, τι εστί Μαργαρίτης. Λοιπόν, τους έχουν φέρει κάτι στους φλάκες, ο Γιώργος δεν πολύ τρώει. Η άλλη ορχήστρα τρώει και όπως τρώμε, ψήλο τσιμπάμε εκεί λίγο, όλοι διακριτικά. Έρχεται ρε φίλε ένας τύπος, 2 μέτρα, ο οποίος τα είχε πει το παιδί, είχε έρθει στο κέφι και τον κράταγε ένας άλλος. Και του λέει, κοιτάει τον Μαργαρίτη και του λέει, ρε Γιώργο, όλα τα τραγούδια τα έπεσε απόψε, σε ευχαριστώ. Αλλά δεν είπες το αγαπημένο σου, το αγαπημένο μου. Τον κοιτάει ο Γιώργος, του λέει, ποιο είναι ρε φίλε κοινό. Του λέει ένα τραγούδι, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι ποιο το είπε. Και τι κάνει ο Άρχοντας.
7: Το είπε ακαπέλα. Του το είπε ξεκίνητο
6: πού. Φωνάζει τον Καμπουρίδη, φωνάζει τον Θοδωρή τον Καμπουρίδη, ο οποίος είναι φοβερός και σαν παίκτης και σαν άτομο. Ο μπουζούκαρος πιάνει τον μπουζούκι. Και αρχίζει και τραγουδάει ο Άρχοντας και του λέει το τραγούδι και χορεύει ο τύπος ανάμεσα σε σουφλάκια και τέτοια. Καταλαβαίνεις το σκηνικό.
7: Αυτά μένουν να ξέρεις. Αυτό
6: φύγαμε όλοι ευχαριστημένοι.
7: Πρόσεξε με λίγο. Αυτό θυμάσαι. Από εκείνη τη βραδιά.
6: Αυτός φόρτωσε για 2 χρόνια
7: τη
6: χαρά του. Τον αγκάλιασε, του λέει ευχαριστώ. Δηλαδή πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι το κάνουν. Και στο τελευταίο. Και παίρνουμε λοιπόν τα αυτοκίνητα 5-6 ώρα να περάσουμε. Ήταν τότε Ρίο Αντίριο. Περνάγαμε το καράβι.
7: Ναι,
6: το πρόλαβε. Έτσι δεν είναι.
7: Ναι,
6: το καράβι από το Αντίριο για το Ρίο. Μπαίνουμε μέσα με τα αυτοκίνητα. Εγώ να πάω για το Ξυλόκαστρο. Και τι γίνεται, μόλις μπαίνουμε με τα αυτοκίνητα, βλέπει ο καπετάνιος τον Μαργαρίτη και βάζει φουλ Μαργαρίτη. Λέει ο Άρχοντας, όχι ρε παιδιά, κλείστε το λίγο να ησυχάσουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η ιστορία που μπορώ να σου πω με όλη μου την αγάπη και σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
7: Ωραίος ο Μαγκάρετ, Άρχοντας.
6: Ο Μαγκάρτ είναι Άρχοντας, έμαθα και εγώ το Θοδωρή τον Καμπουρίδη σαν μπουζούκαρο και το φίλο μου το Δημητράκη το Λιόλιο.
7: Να στείλουμε τώρα, επειδή λέμε για μπουζούκα, να στείλουμε μια καλησπέρα στον Σωτήρη τον Κάτσο, το μπουζούκι της Νατάς Θεοδωρίδου, εδώ ο δικός μας Λιωσιώτης. Ωραίο μπουζούκι.
6: Ναι,
7: και φωνάρα.
6: Ναι, είπες όμως κάτι προχθές, ότι κάποια στιγμή θα φέρεις το μπουζούκι εκεί να μας παίξεις.
7: Ναι, όχι να παίξουμε, θα κάνουμε έτσι κουβέντα πάλι μουσικιστική και μπουζουκιστική και θα στολί εδώ παρέτσα μας.
6: Θα μπορέσω εγώ από εδώ να πω το κύριε 33.
7: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται.
6: Έλα ρε φίλε, μην μου το λες.
7: Έτσι, πήρα τον κακό τον δρόμο και την εύκολη ζωή. Γεια σου Κυριάκο μου.
6: Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι, χρόνια θέλω να το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. σε όλους τους φυλακισμένους και όλες τις φυλακισμένες.
7: Την άλλη Παρασκευή θα το ρίξουμε εδώ ακαπέλα.
6: Όχι, δεν σε πιέζω, δεν σε πιέζω.
7: Όχι, είσαι τρελός. Εδώ ακαπέλα, ακαπέλα μπορούμε, μην αγχώνεις.
6: Ναι, να πες να κάνει καμιά πρόβα σε αυτό το τραγουδάκι.
7: Λοιπόν, αξίζει ο Μπουζουξής που έχω φίλο Αποστόλης ο Παπαγιάννης.
6: Ναι.
7: Παίζει τον άμμο τη θάλασσα.
6: Τον άμμο τη θάλασσα.
7: Τον άμμο τη θάλασσα.
6: Πού έχει παίξει, ρε φίλε, δεν τον έχω ακούσει.
7: Είναι παιχταρά, ωραία, δικό μου. Δικός μου, είναι ο Μπουζουξής μου.
6: Παίζει κανονικά ή παίζει ανάποδα.
7: Τι εννοεί, αν αριστεροχειρά, όχι δεξιόχειρα.
6: Ναι.
7: Δεξιόχειρα.
6: Πού, σε ποιο μαγαζί έχει παίξει.
7: Σε πολλά μαγαζί τώρα, εσείς να παριθμίσω. Λοιπόν, Κυριάκο, όχι, τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
6: Γιώργο,
7: φιλιά,
6: έλα. Θα είσαι σε κάποιο μαγαζί.
7: Κάπου θα είμαι, κάπου θα είμαι, θα το πούμε. Θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
7: Φιλάκια πολλά, αδερφέ. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά.

Λοιπόν, εδώ, παιδιά, το Κυριάκο τον γουστάρω και εγώ σαν συνομιλητή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη από τους Αγίους Ναυαργύρους. Μας πήρε τηλέφωνο τώρα εδώ. Παναγιώτη μου, όπως σου είπα, θα δω αν ο Αργύρης Αντινόπουλος κάνει τα πρωινάδα σε εμάς. Ωραίος, μεγάλος δημοσιογράφος, πρώην δήμαρχος στα Μελίσια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Αργύρης Αντινόπουλος, τεράστιο όνομα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μας ακούτε σε όλη την Αττικοβιωτία στους 94,3, αλλά και στο 943sports.gr για όλο το βλέπω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Ακόμα δεν ξεκίνησε η αγωνιστική χρονιά. Βλέπουμε και ωραίες φάσεις, δυνατές μονομαχίες. Εντάξει, δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός την χρονιά που μας πέρασε κατέκτησε και την Ευρωλίγκα.

ένα φιλικό παιχνίδι κορυφής, όπως και να το κάνουμε. Υπέρ της Φενέρα, νομίζω ότι εντάξει τώρα σε τέτοια παιχνίδια δεν νομίζω ότι μετράνε και τόσο πολύ τα σκορ. Πάμε να πούμε 2-3 ματσάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, για την Premier League το παιχνίδι αυτό, στο 32ο λεπτό Ipswich Liverpool 0-2. Η Liverpool γρήγορα ευτύχησε να πετύχει 2 γκολ και τα 2 με τον Isak στο 6ο και στο 9ο λεπτό, και τα 2 ύστερα από assist του Gakpo.

Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετισμούς, τους θερμότερους χαιρετισμούς εδώ όλοι του σταθμού. Στην αγαπητή φίλη τη Φλωρεντία που μας ακούει μαζί με τον σύζυγό της, τον Αλέξανδρο. Λογικά είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Γεια σου ρε Φλόρενς. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Λεβέντης, συμπεθερός μου. Να στείλω μια καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Έχω πολλούς Παναγιώτηδες ρε παιδιά σε αυτήν την εκπομπή. Καλό, όχι ότι με χαλά, δεν έχω τίποτα θέματα. Αλέξανδρε, να σου πω, έχω μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη Φλωρεντία, την οποία όλος ο οικογενειακός της κύκλος και τα λοιπά τη λέμε διάφορα έτσι χαϊδευτικά, αλλά θεωρώ ότι το Φλωρεντία είναι ένα πάρα πολύ αρχοντικό όνομα, όπως είναι το Κωνσταντίνα, το Αλεξάνδρα, το Θεοδώρα. Έχει μια αρχοντιά, ένα κύρος και μια επισημότητα. Αχ, με ακούει και το αγόρι μου, ο γιος μου. Ρε τσουράκι, άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Παλικάρι μου. Παιδιά, έχω ένα γιο, Μαΐντα γιο. Και έχω και μια κόρη, Μαΐντα κόρη. Θα στείλουμε καλησπέρα και στη Σάλβη που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή.

Αλέξανδρε, να δω πότε θα με βγάλει ο δρόμος εκεί πάνω στα μέρη τα δικά σου, Θεσπρωτεία. Εντάξει, είναι υπέροχα. Έχουμε τελικό για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, την Ligue 1. Η Ligue 1, πώς ακούγεται έτσι. Τέλος πάντων, Λιόνος Ερ 3-1. Στο 31ο λεπτό η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 0-0 ακόμα. Έχουμε ημίχρονο για την Bundesliga. Η Stuttgart με την Köln. Παιδιά, είμαι γερμανομαθής και μου αρέσει να τα λέω με γερμανική προφορά. Λοιπόν, η Stuttgart με την Κολονία βρίσκονται στο 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Ελκανούς ύστερα από assist του Βάνομαν. Ευτύχησε λοιπόν η Κολονία, η Στουτγκάρδη μάλλον να προηγηθεί. Για την Πριμέρα Division, La Liga τη λέτε εσείς εδώ οι φρέσκοι, εμείς οι μπαγιάτικοι τη λέμε Πριμέρα Division. Η Μπέτις με την Ρεάλ Μαδρίτη στο 35ο λεπτό είναι στο 0-0. Στη Σέριε Α, τη Σέριε Καμπιονάτο. Έχουμε ημίχρονο στο Τζένοα Κόμο 1-3 η Κόμο, παιδιά. Η Κόμο δεν έχει μόνο λίμνη, έχει και βάζει και γκολ. Και μου λέει το παιδί μου, από την ώρα που άνοιξες ακούω, δεν έχω κι άλλη δουλειά, λέει άρρωστος άνθρωπος. Το παλικάρι μου είναι συνεχωμένο. Εντάξει, οκ.

Παιδιά, εγώ κάθε εκπομπή που κάνω μπαίνω πάντα στον πειρασμό να βρίσκω ομάδες με περίεργα, για εμάς περίεργα, ονόματα. Εν τω μεταξύ, Ολυμπιακός στο 57-66 εσείως στην τρίτη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει την περίοδο. Θέλει πόσο, 9 δευτερόλεπτα ή 9 λεπτά. Θέλω να δω λίγο το ρολόι να τρέχει. Να δω, τρέχει γρήγορα, τρέχει αργά. Πώς τρέχει, τρέχει, δεν τρέχει, τι κάνει. Ναι, τελειώνει την τρίτη περίοδο. 57-58. Ο David Rivers κατέβασε για τον Ολυμπιακό. Ποιο David Rivers, φίλε, είσαι λίγο μπροστά, είσαι λίγο πίσω, λέει, 30 χρόνια. Τι παιχταράς ο David Rivers, δε μαγκές. Έκανε όλο το γήπεδο coast to coast σε 2,5 δεύτερα. Λοιπόν, για την Αίγυπτο στη δεύτερη κατηγορία, Έλντα Κλέ για Φάρκο 0-0, Ισμαήλια Λάστρινε 1-1, Μπαλαντιγιάτα Ελμαχάλα Δέλτα United 1-0, Πρόξι Τερσάνα 2-0, Τάντα Μοζάρ 0-1. Η Ιγνατία με την Σκέντερμπεου ήρθαν στο 2-1 για την Super League της Αλβανίας. Ελά, η κοπέλα, δεν τα δηλώνει κιόλα. Αυτό, κύριε, κάνω πως δεν το άκουσα. Για την Αλγερία η Κέντσελα με την Αλζέρ είναι στο 0-0, τελικό. Όπα, Τζακ, έχουμε Τζακ Σχίζα, ο οποίος έστειλε στον Τονάκη, ωραίο. Καλησπέρα, κύριε Γεώργη. Ελπίζω να μην σας χαλάω στο νυχτιάτικο, αλλά ελέγχει κανείς διαφημίσεις που ανεβάζει ο σταθμός ή τουλάχιστον την αποδοχή τους. Εταιρεία Πολύπορτ Ασφαλεία στα διάρκεια των παρασβίαστες και στο καπάκι κλειδοτεχνική που διατυμπανίζει όλα τα ανοίγει, όλα τα ξεκλειδώνει. Και κάτι ακόμη. Σφίριξα στον κύριο Εντινόπουλο να μην αναφέρεται στο κοινό ότι εσείς πληρώνετε τους φόροι. Όλοι εσάς, ναι, όλος εσάς σας κάνουν να πληρώνετε το μάρμαρο για τους πόλεμοι. Όχι, ρε φίλε, αυτός δεν. Γιατί έχει τον ποφτό του αλλού και μπορεί να τα αποφεύγει τα παραπάνω. Λίγο hold your horses, κύριε Αργυρώνητε, αυτά. Ρέσι Τζακ. Ρέσι Τζακ όμως. Πάντως έχω μία έτσι ισχυρή πεποίθηση ότι είσαι ο οικονομάκος. Δεν είσαι ο οικονομάκος, αλλά έχεις λίγο φυσικ οικονομάκου, ρε παιδί μου, στον τρόπο που εκφράζεσαι. Αλλά είσαι ο Ιάκωβος μας, τέλος. Δεν πιστεύω να κάνεις απιστίες και να βγαίνεις και σε άλλες εκπομπές, να στέλνεις και να γράφεις. Μόνο σε εμάς εδώ, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή 9 με 12, Κώστα Λέξη. Μόνο την Παρασκευή ανοίγεις ραδιόφωνο, καμία άλλη μέρα. Για πάρε ένα τηλέφωνο, ρε, στην Τζάκ, να τα πούμε από του Σαλάμι Αέρος.

0: Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε γραμμούλες στον αέρα. Καλησπέρα, η Κορομπάκος εδώ.
1: Ναι, η Άκουγος εδώ.
0: Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, γιατί είμαι της πρόεδρος της αντιιακωβικής ενώσεως.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι ο πρόεδρος Πούτιν, κάτι τέτοια λέει αυτό, τον πρόεδρο Πούτιν.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Έβγαινε και λέει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ναι. Ρε Τζακ.
1: Λοιπόν, ούτε αλλού με άλλους ταραβερίζομαι.
0: Έτσι, μ' αρέσει, σε δώσε. Θέλω, σε θέλω σκληρά εδώ κοντά μας.
1: Βαριέμαι να δω τους σταθμούς. Μα και οι άλλοι όχι είναι καλύτεροι, δηλαδή άσε.
0: Εντάξει, φίλε. Καλοί είμαστε κι εμείς, καλοί είναι κι άλλοι.
1: Οι άλλοι, άσε τώρα.
0: Ναι.
1: Θες να σου κάνω ανάλυση ή όχι.
0: Για ρίχτη, για ρίχτη.
1: Άσε τώρα.
0: Για πες, φίλε.
1: Άσε.
0: Όχι, δεν θέλω να το αφήσω, θέλω να μου πεις.
1: Θες να μας πάνε σηκωτή μέσα.
0: Σω πάρε που θα μας πάνε σηκωτή μέσα, σιγά το πολυέλαιο να πούμε.
1: Άσε.
0: Όχι.
1: Πες μου όμως κάτι πρώτο και μετά σου πω.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Διαφωνείς με αυτά που σου λέω, που είπα πριν.
0: Όχι.
1: Τον Αργύρη τον ακούω όσο καιρό έρχεται στο σταθμό και δεν είναι πολύ.
0: Είναι πολύ σπάνια που θα ακούσω, γιατί ακούω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Αραζιάρε, φίλε, απέναντι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βαγγελάκης, αδερφός. Ακούω νεραζιά και στο καπάκι. Ακούω, να σου πω, ακούω νεραζιά στο καπάκι Τσουβέλα και μετά πουρναρά Γεωργιάδη.
1: Ναι, φίλε. Γιώργο, Γιώργο, Γεωργιάδη.
0: Πουρναρά Γεωργιάδη τώρα εδώ πέρα είναι πολύ δυνατό δίδυμο, φίλε.
1: Και αυτού του ακούω, ρε.
0: Πολύ ωραίοι.
1: Συγγνώμη για τώρα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για, με το του ακούω παρεξήθηκα
1: στο καπάκι. Γεωργιάδη, σκιάτο και πρέπει να πει Γιώργο, Γιώργο, Γεωργιάδη.
0: Μπορείς να πω και
1: με το σύνομο, ρε.
0: Γιώργο Γεωργιάδη του Σάβα ή του Χαραλάμπου. Θες, γουχού ή γουσού.
1: Δεν το λέει ο Πουναρά δύο φορές.
0: Αυτό δεν μπορώ, δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω. Αν είμαι βέβαιος και ανυπόστατες οι φήμες.
1: Ρώτησε τον να δεις.
0: Θα τον ρωτήσω.
1: Και λέει, το λέω δύο φορές, μην νομίζω ότι μιλάω με τον Άδωνη.
0: Α, τον Γιώργο Γεωργιάδη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον λένε Γιώργο, Σπύρο τον λένε, ξέρω εγώ.
1: Ποιο είναι, μωρέ?
0: Τον Άδωνη.
1: Σπύρο το λένε οι δικοί του.
0: Αυτοί που δεν είναι δικοί του τον λένε Γιώργο.
1: Όχι, βρε, το Γεωργιάδη που είναι μαζί με στο σταθμό. Μιλάνε δυο τους μεταξύ.
0: Εγώ λέω για τον Άδωνη.
1: Βρε, δεν μιλάνε μεταξύ τους και λένε.
0: Θα πω και εγώ καλησπέρα. Εγώ βρίσκομαι εδώ, εδώ στον αέρα. Είμαι στον Ελλάδα Sports. Καλησπέρα. πραγματικά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι αυτό που σας πρόκειται να μην θέλετε την παρουσία μου. Είμαι ο πιο πετυχημένος υπουργός.
1: Ναι, εγώ δεν σου μιλάω για το Σπύρο, είπαμε. Μιλάω για το δικό σας το δίδυμο.
0: Το Γιώργο Γεωργιάδη, βεβαίως.
1: Ναι. Που ένα τα λέει και ο άλλο δεν τα λέει ποτέ.
0: Όχι, τα λένε και οι δύο, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί.
1: Δεν έχει ακούσει που λέει αυτό, δεν τα λέει.
0: Όχι, τα λένε, τα λένε.
1: Ρε, ξέρω τώρα, αφού.
0: Μήπως είχαν, λέει, είχε τσακωθεί ο Καρεμπέ με τον ΟΚΑ. Ήταν μαλωμένοι.
1: Και του κάθεγε μια ΟΚΑ νεύρα, μούτρα.
0: Δύο ΟΚΑδες. Με δύο δεκάρες στην ΟΚΑ, οπότε
1: τώρα πήγε στο Γιώκαρες τώρα που πήγε.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πες μου, Τζακ, τι άλλα νέα, θέλω να πεις τα νέα σου. Πώς πέρασε την εβδομάδα, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο?
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, ωραία.
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Και το ήσυχα καλά είναι, ρε φίλε.
1: Ναι, no news, good news.
0: Ναι, το λένε οι Αμερικάνσκοι, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, το χωριό μου το λένε.
0: Από ποιο χωριό είσαι? Από το Τέξας.
1: Όχι. Τις τέσσερις γωνιές τις ξέρεις?
0: Πώς?
1: Τέσσερις γωνιές.
0: Τις δύο ξέρω, δεν τις έχω μάθει. Τις υπόλοιπες δύο τις χρωστάω.
1: Τέσσερις γωνιές, μωρέ, και περιορίσαν τους Ινδιάνους.
0: Ναι,
1: ο
0: για πες.
1: Οκλαχώμα, Ντακότα,
0: ναι, ναι.
1: Οι άλλες δύο, περίμενε. Η Νεβάδα και άλλη μια, ο Ιοχάιο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και αν δεις εκεί που συναντιούνται είναι κάθετες τα σύνορα. Τα σημαίνει σταυρό. Και γι' αυτό το μέρος σου λένε τέσσερις γωνίες.
0: Εντάξει, εγώ ήξερα τις τέσσερις γωνιές όταν αναφέρονται σε σπίτια.
1: Α, πάει καλά που δεν αναφέρεις το δεκάρικο.
0: Το δεκάρικο, φίλε, έχει γωνία, να ξέρεις.
1: Ξέρω, δίεδρη όμως είναι.
0: Και από την πάνω και από την κάτω μεριά.
1: Ναι, δίεδρη λέω είναι.
0: Αλλά μερικοί προσπαθούν να τη βρουν τη γωνιά στο προφίλ, ενώ στο αμφάς του δεκαρίκου.
1: Ξέρεις το άλλο,
0: Για
1: ο Θεός λέει, λυπήθηκε τον Αδάμ και...
0: Ναι.
1: Δεν τα πήγαινε καλά με την Εύα. ναι, και ναι. Του λέει ρε εσύ, θα σε κάνω τόσο τυχερό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε γυναίκες, σε όλες τις γωνίες του κόσμου, της γης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό την έκανε στο γυλί μετά.
0: Έλα.
1: Αμέ.
0: Δεν το γνώρισα.
1: Πρέπει να τις προκοπείς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι σου λέω τώρα, ε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχω, από ό,τι έχεις καταλάβει, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ακούω τα πάντα. Ό,τι και να μου σερβίρεις, εγώ το ακούω.
1: Δεν σερβίρω, απλώς ανακοινώνω.
0: Ωραίος. Απλά λέει, με απειλείς, όχι λέει, σε ενημερώνω.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Έτσι. Έτσι μου πήγε η γυναίκα μου και πήγε από εκεί που ήρθε. Με απειλείς, μου λέει.
0: Οχ, ετεροντροπή.
1: Ναι, καλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με έχει λύσει, γι' αυτό δεν με έχει.
0: Όχι, Παναγιά βοήθα.
1: Άντε να δούμε πού θα βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά.
0: Εγώ το έχω ανακοινώσει από εδώ ότι, εντάξει, να χειμωνιάσει λιγάκι, να συμμαζευτούμε όλοι και θα έχουμε και Βασίλη από Μέγαρα που θα πάω να τον πάρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Είναι Λιμπονάκης κι αυτός.
0: Πώς?
1: Είναι κι αυτός ένας από τους Λιμπονάκηδες.
0: Είναι.
1: Ένας από τους Λιμπονάκηδες.
0: Ποιοι είναι οι Λιμπονάκηδες?
1: Αυτοί που μιλάνε στο Θέμη και το δαλοπερούν το παιδί.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν με στον φο... Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν και λοιπόν. Τι λοιπόν ρε. Ας να μιλάς.
0: Λοιπόν, είσαι απόν. Λοιπόν, Τζακ, την αγάπη μου, φιλιά πολλά.
1: Και το έχω βγάλει Λιμπονάκηδες.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Με έχεις κάψει απόψε, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Τι κάνω, λέει.
0: Έχω κάψει φλάτζα μαζί σου απόψε. Να τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να κάνω λίγο regenerate τα κύτταρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλέ μου.

0: Λοιπόν, χάθηκα λίγο, ήθελα να σε ακούσω λίγο μουσικούλα.
1: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Καλησπέρα στη Σόφη, μας ακούει από την Καλυθέα. Καλησπέρα στην Πανωρέα. Γεια σου ρε Πανωρέα, με τα μηνύματά σου, να σε καλά. Φοβερή. Καλησπέρα και στα Λένια στη Μεταμόρφωση. Η Κρυσταλένια, παιδιά, ακροάτριά μου από, από τα χρόνια του κριτικού ραδιοφώνου. Να είναι καλά. Το καλό με τα social media είναι ότι πλέον έχουμε εικόνα. Παλιά ακούγαμε έναν παραγωγό. Γεια σου ρε Τσαπαλιάρη. Μάριος Τσαπαλιάρης, παιδιά. Είναι η αυριανή ημέρα του σταθμού μας. Λοιπόν, το καλό, μάλλον καλό, κάποιοι το θεωρούν αρνητικό, εγώ δεν τα δαιμονοποιώ τα social media, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Κάποτε ακούγαμε ένα παραγό, ακούγαμε μια φωνή, λέγαμε τώρα αυτός πώς να είναι, να είναι κοντός, να είναι ψηλός, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Λοιπόν, ακούγαμε μια ωραία φωνή και εντάξει, okay, μέναμε με την απορία. Με το μυστήριο. Πλέον, παιδιά, με τα social media και με το διαδίκτυο γενικότερα, έχουμε εικόνα, άλλωστε και η παραγωγή το προωθούμε και αυτό, γιατί διαφημίζουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και πλέον ξέρουμε πώς είναι ο άλλος, ξέρουμε πώς τα σουσούμια του προσώπου του. Χάνει λίγο το μυστήριο η όλη αυτή η ιστορία. Αφαιρεί πάρα πολύ από τη γοητεία που έχει κάτι το οποίο είναι άγνωστο για σένα, τη γοητεία του αγνώστου. Αλλά okay, είναι, πώς το λένε, σημεία των καιρών αυτά. Και θέλει πάρα πολύ κόπο ώστε να τα αποφύγεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή και να καταβάλω προσπάθεια να μένει η φάτσα μου άγνωστη στον κόσμο. Άλλωστε τα λέω στα social media, Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, εκεί θα με βρείτε. Η φωνούλα μου, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Γκάζω σαν ένα ξεφτύλα διευθυντή σήμερα σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη κιόλας, το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζουν ότι μερικοί έχουν κάτι θεσούλες τώρα. Διευθυντής σε σούπερ μάρκετ. Μπακαλόγατος είναι τρομάρα σου. Μπακαλόγατος είσαι. Εσύ είσαι ο αρχιμπακαλόγατος. Και νομίζω ότι είναι διευθυντής σε όλη την περιοχή εκεί. Στην ευρύτερη περιοχή ο καθένας. Υπάρχουν και διευθυντές, παιδιά, που τους βλέπεις, τραβάνε παλέτες, φορτώνουν, ξεφορτώνουν. Διευθυντές, έτσι. Που δεν είναι η δουλειά τους. Αλλά με βάση την υποστελέχωση των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Βλέπεις πολλούς διευθυντές και τραβάνε παλέτες, κουβαλάνε λερών τα χέρια τους. Και είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι το παίζουν διοικητές. Ρεάει από εδώ πέρα. Ρεάει από εδώ. Τα γάρια.

Να στείλουμε μια καλησπέρα στη φίλη μας την Πέγγι. Πέγγι μου, να σου πω κάτι. Νομίζω τελείωσε ο διαγωνισμός για το Μεγανήσι. Ήταν ως τις 2 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε 4. Δεν πειράζει πάντως. Ευχαριστώ που έστειλες μήνυμα. Έστειλες το στίγμα σε ό,τι ακούς τουλάχιστον. Να σε καλά. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ φίλος ο Βασίλης από το Καματερό. Δεν έχει άλλη υπομονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά για ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο σαν την Πανάθα. Αδερφέ, βεβαίως και είναι πάρα πολλά. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι άγγελος επών κακών σε καμία περίπτωση. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι συμπαθήκη φυσιογνωμία. Στο σημείο που μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά τον Νίστρουπ δεν τον βλέπω να βγάζει 28η παρέλαση. Δεν τον βλέπω, παιδιά, να βγάζει παρέλαση 28η. Παίζει ένα πολύ αφελές ποδόσφαιρο, κυρίως από το κέντρο και πίσω. Αυτός νομίζω ότι είναι στην Κοπενχάγη, στην Κοπενχάβεν. Και θα έπρεπε, ας πούμε, ο Τάξης Φίσα, ξέρω εγώ, που είναι διοικητικός τέλεχος πλέον της ΠΑΕ, να τον πιάσει μια μέρα

Να σου πει, αδερφέ, εδώ που ήρθες. Εντάξει, δεν είσαι στη Real Madrid, ούτε στην Μπαρτσελόνα, ούτε καν στη Γιουβέντους, ούτε καν στη Μίλαν. Αλλά εδώ που ήρθες, έχει πόλεμο. Πόλεμο ποδοσφαιρικό εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Έχει πόλεμο όμως, φίλε. 16 χρόνια ο σύλλογος δεν έχει να πάρει πρωτάθλημα. Τα έχουν τα ίνοι, οι άλλοι προσπαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, κάντε του κάτι, ρε παιδιά. Έχει πάρει τους παίχτες που έχει ζητήσει. Έχουν δοθεί ένα σωρό χρήματα. Την Κυριακή λέει μπορεί να παίζει και το κεφάλι σου τον Ίστρου. Πάνω παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Έχει θέμα ο Δόνος. Βασίλη μου, είμαι μαζί σου 100-0. 100-0 είμαι μαζί σου. Φυσικά και θα έχει θέμα, ρε φίλε. Φυσικά και θα έχει θέμα. Γιατί, θα σου πω, δεν περιμένεις από την ομάδα αρχές της σεζόν να παίξει υπερμπαλάρα. Αλλά κάτι να σου δείξει, ρε φίλε. Κάτι να σου δείξει. Κάτι ελκυστικό. Εδώ να με κερδίζεις με προσωπικές ενέργειες τώρα. Είναι δυνατόν? Και οι προσωπικές ενέργειες θα σου βγουν μία, θα σου βγουν δύο, θα σου βγουν πέντε, θα σου βγουν δέκα. Μέσα στη σεζόν δεν έχεις 10 μάτς μόνο. Έναν αυτοματισμό, κάτι, ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν πείθει. Δεν πείθει. Θα μου πεις, έπεισε η ΑΕΚ, είσαι ένα η ΑΕΚ της προχώρησης. Δεν γίνεται, λέει, να έχει τέτοια εικόνα με ομάδα σαν την Νίκη Βόλου και μάλιστα εντός έδρας. Βέβαια και δεν γίνεται. Βασίλη, κοντεύουμε στο, ειδικά στο κύπελο, να γίνουμε πελατόνια όλων των επαρχιακών ομάδων. Κάποτε είχαμε δαίμονα τη Λαμία. Κακό δαίμονα τη Λαμία όμως. Μίλησαμε και με τον Κυριάκο πριν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Κάποτε ήσουν πελατάκι, πελατάρα μάλλον της Λαμίας. Σε είχε μέσα έξω, σε πέτσωνε. Ξυπνήστε λιγάκι εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Στο 24 λεπτό στην Premier League, για αγώνα για την Premier League, η Ipswich με τη Liverpool παράμενε στο 0-2. Πάω και κοντά στην οθόνη γιατί έχω βγάλει τα γυαλιά μισό λεπτά και θα τα ξαναφορέσω. Δεν είμαι γκαβούλιακος πολύ, η μοιοπία και στιγματισμό έχω και παρόλα τα 48 έτη μου δεν έχω πρεσβειοπία. Τα κουφτσουράκι παιδί μου, ο μπαμπάς δεν έχει πρεσβειοπία ακόμα. Είναι υλικόπουλο. Αλλά εντάξει, για τα από απόσταση πρέπει να φορά γυαλιά, δεν είναι. Από κοντά βλέπω και τα πιο ψηλά γραμματάκια. Ακόμα και αν είναι γράμματα συμβολέου δανείου της Eurobank. Που λέει ότι αν δεν πληρώσει μια δόση θα σου κόψει μετά από αυτό. Εν τούτης όμως, για μακριά, θέλω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μας έστειλε η Πέγγι, δεν πειράζει που δεν πρόλαβα τη συμμετοχή. Καλή καρδιά και καλή βραδιά. Πέγγι μου, σε ευχαριστώ θερμότατα καταρχάς για το μήνυμα. Αλλά να ξέρεις ότι ο σταθμός βγάζει συχνά τέτοια δωράκια, τέτοιους διαγωνισμούς, τέτοιες κληρώσεις. Και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά και θα προλάβεις. Και ελπίζω να κληρωθείς για το δώρο στο οποίο θα συμμετέχεις, για την κλήρωση στην οποία θα συμμετέχεις. Είναι ωραία, ξέρετε, όταν σας έρχεται ένα ανέλπιστο δωράκι, γεμίζει ντοπαμίνη ο οργανισμός, η ορμόνη της χαράς είναι αυτή. Εντάξει, ας πάρουμε και λίγη χαρά τώρα στην εποχή που ζούμε. Αχ, παιδιά, και ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Γεωργακόπουλος, που είναι και ακροατής της εκπομπής, έχει γάμο και βάφτιση απόψε. Να του στείλουμε όλη την θετική μας ενέργεια. Δύο είναι ανθός παρτών, αδερφέ μου. Και μου λέει ο Βασίλης, μ' αρέσει που είπαμε τον Ταμπόρδα για φευγά του και είναι βασικό γρανάδι της ομάδας. Βάζει γκολ, κάνει εσείς, παίζει παθιασμένα. Το κυριότερο, Βασίλη, είναι ότι παίζει παθιασμένα. Το παλικάρι με τους Τσέχους με ένα πόδι έπαιζε και τον έπαιζε. Απλά το γκολ των Τσέχων ξεκινάει από φάση που δεν κυνήγησε ο Ταμπόρδα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν τον τραυματισμό του. Πριν ήταν τρεις κεφαλιές που έκανε ο Κοντούρης που έδιωξε. Πήγε πάλι προς τον Ταμπόρδα, δεν την κυνήγησε. Κέρδισαν οι Τσέχοι και ξεκίνησε η φάση που βάλανε τον γκολ της σοφάρισης. Ήταν αρκετά τυχερός ο Παναθηναϊκός, αλλά ξέρετε κάτι ρε παιδιά, πρέπει να έχεις λίγη τύχη ρε γάμοτο. Αν έχεις τύχη λέει διάβαινε. Είναι αλήθεια, οι περισσότερες παροιμίες που λέγανε παλιοί ήταν πέρα για πέρα αληθινές και είχαν ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Γιατί στο Τετάρτη και Παρασκευή, αν είχε σου μην κόψει και Κυριακή να μιλήσει, γιατί δεν θα προκόψει. Αυτό που το πας.

και λέει ο Βασίλης και θα συμφωνήσω 100% μαζί του. Ο Νίστρου πάντως δεν καταλάβει τι ακριβώς καλό βλέπει στον Καμαρά και τον αφήνει εντεκάδα. Ο Κοντούρης είναι πολύ καλύτερος του. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μήπως τον μπερδεύει με τον Αριστίδη Καμάρα? Δεν ξέρω, δεν εξηγείται αλλιώς. Ενώ τον βλέπεις τον Καμαρά, ψηλό παλικάρι να πούμε και τα λοιπά, λες αυτός θα δαγκώνει λαρίγκια. Μη σου πω τι κάνει. Είναι soft παίχτης. Εσύ θες το κέντρο εξάρι που να μασάει τα σίδερα. Δεν στρίβει, λέει, δεν με βάλε. Άρε Βασίλη.

0: χίλιες φορές Ραϊμούντα Ζουτάουτας Βασιλή. Πού τον θυμήθηκα τον Λιθουανό, ρε μάγκα, πού τον θυμήθηκα όμως. Τον οποίο τον είχαμε πάρει από τη Μακάμπη Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν παίχτης του Γιτζάκ Σουμ. Η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 1-0, στο 52ο λεπτό. Για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, το μάτς στην Αγγλία παραμένει 0-2 στο 58ο λεπτό. Για την Bundesliga, η Στουτγκάρδη με την Κολονία είναι στο 3-1. Στο 25ο λεπτό αυτό. Η Μπέτις στο 41ο λεπτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κουλούρια ακόμα η Ρεάλ. Ρεάλ, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε Μουρίνιο.
1: Μουρίνιο, ρε, τελειώσατε, φοβερός.
0: Και το καμπιονάτο, Τζένο ακόμα 1-3. Λοιπόν, έχουμε FA Cup για την Αγγλία προκριματικά. Τώρα αυτές οι ομάδες λογικά είναι εκεί τοπικά. Μπειραρίες. Adelaide Chestnut, Three Bridges, Kingstonian, Quorn, Sepsend, Osset United, Pontefract και Flackwell, Hanwell Town. Να ξέρετε ότι όλα αυτά κατά κύριο λόγο είναι κελτικά τοπονύμια. Σωστά θυμάσαι. Μου γράφει εδώ, όπως το πεστέλουμε, ένα Σιμάο Μάτε Ζούνιο. Φίλε, ο Σιμάο ήταν. Ήταν δυνατός. Ρε εσύ, και ξέρεις ποιος άλλος ήταν έτσι ωραίος. Ένα αμυντικό αφού είχαμε ένας έτσι ξανθούλης γάμο, το προσπαθώ να το θυμηθώ πως το λέγανε, που είχε ένα περίεργο όνομα και έκανε και ωραίο λογοπαίγνιο. Σωστά θυμάσαι, λέει, είχαμε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο με Λουτσιάν Σαν Μαρτεάν και Ραϊμούντα Ζουτάουτα. Ο Σαν Μαρτεάν, φίλε, τριπλάρισε, πώς το λένε, τέσσερις τηλεφωνικό θάλαμο. Ήταν παιχτούρα δυνατή. Και μάλιστα θυμάμαι τότε που τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός για ηγέτη. Είχαν βγει διάφοροι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν γνώστες του ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων και ο αείμνηστος και τεράστιος Γιάννης Διακογιάννης. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε: εγώ δεν τον έχω ξανακούσει, λέει, τόσα χρόνια, λέει, είμαι στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, δεν τον έχω ξανακούσει αυτόν τον παίχτη. Τελικά ήρθε ο Λουτσιάν, βέβαια επιρρεπεί στους τραυματισμούς πάρα πολύ. Παιχταράς μεγάλος και βάλει και την κολάρα στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ρε φίλε, με προσωπική ενέργεια το θυμάμαι. Τους είχε χορέψει, είχε κάνει γιογιό. Λοιπόν, και είχε πει και ο Γιάννης Διακογιάννης ότι δεν τον ξέρω αυτόν τον παίχτη. Παρ' όλα αυτά, παρόλο και τους πολλούς τραυματισμούς του, προσέφερε. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ευκίνητοι, μιλάνε στην μπάλα, είναι τριπλέρ, είναι έτσι, είναι αλλιώς, να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχουν ένα ελάττωμα, ένα μειονέκτημα. Το κυρίως μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι πολύ δυνατά κορμιά, γιατί ακριβώς έχουν αυτή την πλαστικότητα στις κινήσεις τους, γιατί είναι τρίπλα αδόροι. Λοιπόν, και τραυματίζονται πάρα πολύ εύκολα. Και ο τέτοιος ήταν όχι τον Ιβάνσιτς, ο Ανδρέας Ιβάνσιτς, φίλε, τι παιχτούρα. Τσάμπα έφυγε αυτός ο παίχτης από τον Παναθηναϊκό και μετά παλεύαν τον ξαναγυρίζουν πίσω. Τον Μάτος, λέω, Βασίλη, τον Μάτος, αν τον θυμάσαι.

Παίζει ακόμα μπαλίτσα, φίλε. Είναι 42 ετών και παίζει στην Μποταφόγκο. Έπαιξε στο Παναθηναϊκό από το 7 ως το 11, 4 γεμάτα χρονάκια, 51 συμμετοχές, 4 γκολ. Και έχει παίξει Μυρασόλ, Φίκα Πατόκιο, Οίτα Τρινίτα, Σάο Καϊτάνο, Κορίνθιας Παουλίστα, Παναθηναϊκό, Κορίνθιας Παουλίστα, Μποταφόγκο, Ρεγκάτος, και από το 11 πάλι είναι στην Μποταφόγκο Ρεγκάτος μέχρι τώρα. Μαρσέλο Μάτος, ωραίος παίχτης, έτρωγε σίδερα, ωραίος. Μα να σου πω κάτι, και τον Ταμπόρδα, γιατί τον εκτιμά ο φίλαθος του Παναθηναϊκού? Γιατί το παλικαράκι ξέρει μπάλα. Εντάξει, δεν είναι εκεί Γκοντζάλες, γιατί πολλοί έτρεξαν να το πούνε και αυτό, μεγάλη αεροσυλία. Σαν τον Εζέκιελ, νομίζω δύσκολο να ξαναρθεί παίχτη του Παναθηναϊκού Αργεντινός. Όχι Αργεντίνος, παιδιά, Αργεντινός. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Αν μας ακούει καμιά φιλόλογος, Σάλβι, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο να μας διορθώσεις. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Δεν λέμε Γερμάνος, λέμε Γερμανός. Δεν λέμε Ιτάλος, λέμε Ιταλός. Έτσι και Αργεντινός.

0: Παιδιά, θα ήθελα την επιοικία σας γενικά και σε θέματα των άλλων ομάδων, γιατί, εντάξει, okay, καταλαβαίνετε ότι δεν το πολύ ψάχνω με τις άλλες ομάδες, κυρίως με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εκπομπή του Παναθηναϊκού, προς Θεού. Εδώ μπορεί να βγείτε όλοι να πείτε για την ομάδα σας. Είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Κάθε σχόλιο, κάθε γνώμη και τηλεφωνήματα στον αέρα, έχετε καταλάβει ότι δεν μπαίνουν χαμπάρι με τίποτα. Ο καθένας μπορεί να βγει εδώ και να πει ό,τι θέλει, χωρίς να βρίζει, εννοείται, βεβαίως. Άρε Μάνο Σταραμόπουλε, άρε Μάνο, άρχοντας είσαι, φιλέ, άρχοντας, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλλιγραφικά και τονισμένα όλα, άρχοντας. Ο Μάτος ήτανε σκυλί στο κέντρο, πολύ, πολύ εγκεφαλικός όμως. Ο Σιμάο Μάτε Ζούνιορ ήταν λίγο πιο κινητικός, πιο aggressive, αλλά και εκείνος πολύ αποτελεσματικός. Αλλά ρε παιδιά, το κέντρο θέλει το εξάρι σου και το οχτάρι σου να είναι aggressive παίχτες. Aggressive το λέμε και στο χωριό μου. Να έχουν μια επιθετικότητα ρε φίλε. Πρέπει ο άλλος να είναι στο κέντρο και να καταλαβαίνει ο αντίπαλος μέσος ή ο αντίπαλος επιθετικός ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Να μην είναι αντιαθλητικός, προς Θεού, έτσι. Αλλά να καταλαβαίνει ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Και αυτό που ξεκίνησα να λέω τα μπόρδα και το έκοψα, γιατί θυμήθηκα τον Έκη Γκονζάλες, Αργεντινός γάρ και εκείνος, όπως και ο Χώτα Χώτα, φίλες και φίλοι, ο Μπορέλη. Αυτό λοιπόν που εκτιμά ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θα σας πω εγώ, είναι αυτό το πάθος που βγάζει αυτό το παιδί. Δεν πουλάει Παναθηναϊκό φροσύνη, δεν πουλάει ο Παδηλίκη, δεν. Μπαίνει μέσα, get the job done, τέλος. Θα κάνει και την προσωπική του ενέργεια, θα κάνει και την assist, θα βάλει και τον κολάκια. Τον βλέπεις όμως, είναι ρε παιδί μου, δίνει το 101% το παλικάρι αυτό. Αυτό θα εκτιμήσει ο φιλάθλος. Σιμάωρη είναι πολύ ξύλο. Ήτανε σκυλί του πολέμου, Βασιλή. Ο Ταμπόρ θα είναι πολύ φιλότιμος. Είναι πολύ φιλότιμος παίχτης και ξέρεις ποιος άλλος είναι πολύ φιλότιμος και δεν τον και δεν φαίνεται. Δεν δείχνεται, γιατί είναι σαν γλυμμένος ο φουκαράς. Ο Αντίνο. Το βλέπεις και τον Αντίνο που είναι μισοριξιά, αδερφέ. Δηλαδή είναι το παλικαράκι, λες να τον φιλοξενήσω ένα μήνα σπίτι μου, να τον ταΐζω, μπας και πάρει κανένα κιλό. Τον βλέπεις, μπαίνει στη φάση, έχει το καλός εννοούμενο τσαμπουκαλίκι του, το ποδοσφαιρικό. Καλός παίχτης, ωραίος. Εμένα μου αρέσει. Δεν άρεσε σε πολύ κόσμο ο Αντίνο. Ταχύς, ωραίος. Πώς έλεγε και ο Αναστόπουλος, είναι και ταχύς και γρήγορος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Νίκος Αναστόπουλος δεν μπορεί να σου κάνει μια τέτοια ανάλυση ποδοσφαιρική. Είναι ταχύς, αλλά αποτελεσματικός. Από την άλλη, έχει τον Πελίστρι, παιδιά. Επίσης φιλότιμο παιδί, πανγρήγορος, μπουκαδόρος. Αλλά στο τέλος φτάνει στο τέρμα μπροστά και δεν ξέρει τι να την κάνει τη ρημάδα την μπάλα. Σου λέει τώρα τι να την κάνω. Άσε, να τη ρίξω στα Περιστέρια. Αλλά να σας πω κάτι, με τέτοια τεχνική κατάρτιση που είχε ο Πελίστρι και τέτοια ταχύτητα, αν είχε και την τελική ενέργεια, την τελική φάση, δεν νομίζω να πω στον Παναθηναϊκό, παιδιά, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την ευκαιρία που είχασε με την Πέτσο Πελίστρι, πήγα να σπάσω τηλεόραση, αδερφέ, ναι. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω, στο τέλος θολώνει. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί στο Κοροπή, στο Απήλιο, στο Καλαφάτης, να τον πάρει και να του κάνει ατομικές προπονήσεις, να του πει αγόρι μου έλα εδώ. Εδώ, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Και τώρα που είπα για ατομικές προπονήσεις, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο πλήρωσε, όπως σας το λέω, πλήρωσε τον Χακίμ Ολάζουον, τον, αυτόν το τεράστιο πεντάρι, το οποίο Νιγηριάνος, ο Λάζον και εκείνος, όπως και ο Γιάννης στην καταγωγή, τον πλήρωσε για να του μάθει τα μυστικά της θέσης. Γιατί ο Χακίμ Ολάζον, ένα από τα κορυφαία πεντάρια που πέρασαν από το, από το μπάσκετ, έτσι, από τους Houston Rockets. Δηλαδή έκανε χαζούς πεντάρια της κλάσης του Patrick Ewing και του David Robinson. Παρακαλώ. Πολλοί παίχτες έχουν αδυναμίες σε πολλά, αλλά δεν δουλεύουν πάνω σε αυτά, δυστυχώς. Δεν δουλεύουν γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι να δουλέψουν. Προφανώς, έχεις, ρε παιδί μου, 2-3 παίχτες οι οποίοι βγαίνουν φάτσα με το αντίπαλο τέρμα παραπάνω από 2-3 φορές μέσα σε έναν αγώνα. Ρε φίλε, πάρε έναν παλιό παίχτη, έναν παλέμαχο και πες του, αδερφέ, μάθε τους τα μυστικά, να κάνουν χίλιες τελικές ο καθένας κάθε μέρα. Κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουν όμως. Ρε παιδιά, ο Δημήτρης ο Παπανικολάου, που το παλικάρι είναι εδώ από την περιοχή μας, ο παλιός ο Παπανικολάου που έπαιξε σε Παναθηναϊκό, σε Ολυμπιακό αρχικά, αν θυμάμαι καλά, έχει παίξει ΑΕΚ, έπαιξε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και νομίζω και Κίντερ Μπολόνια. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος μπασκετικός, συμπασκετικός. Τον θυμόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα από την περιοχή, κάτω σε κάτι γηπεδάκι κοντά στη γειτονιά του, μέχρι τις 2-3 ώρα τη νύχτα και έκανε σουτάκια. Ερχόταν η αστυνομία, την καλούσαν οι γείτονες, ερχόταν η αστυνομία, κρυβότανε. Μόλις έφερε το περιπολικό, ξανά ο Μίτσος. Ντα παντούπα, ντα παντούπα και καλάθια. Ένα νίντζα θέλουν στον Παναθηναϊκό, τον Καλιτζάκη στα αποδυτήρια. Δεις πως θα σώσουν όλοι χαρακτήρα. Αδερφέ, σε μια συνέντευξη είχε πει ο Νίντζα, όταν χάναμε, λέει, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ισιώσω για 2-3 μέρες. Εντάξει, δεν χάνανε και συχνά εκείνες οι ομάδες, δεν χάνανε συχνά, αδερφέ. Τώρα μην με κάνει να ψάξω, ας πούμε, δεκάδα Παναθηναϊκού επί εποχής που έπαιζε ο Καλτζάκης στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με Αντωνίου μέσα, με Μαυρίδη, με Σαραβάκο στα καλά του, με Βαζέχα μετά, με Χρήστο Δημόπουλο, με Κολιτσιδάκη δίπλα του, με τερματοφύλακες δυνατούς, με Βάντση Νικοπολίδη κτλ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Ρε παιδιά, ξέρετε τι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Έτσι μια εκδρομούλα, να φύγω έτσι κάπου, να πάω για δύο μέρες κάπου. Να πάω για δύο μέρες κάπου και να χαθώ τελείως εκεί, να μείνω αυτό. Αυτό, να πάω για δύο μέρες κάπου, μια εκδρομούλα. Μια εκδρομούλα κάτι, για δύο, για τρεις μερούλες, δεν θα φτάσουνε. Για δύο διανυκτερεύσεις, γιατί οι δύο μέρες λέει είναι μια διανυκτερεύση. Για δύο διανυκτερεύσεις, φίλε, να κοιμηθείς το ένα βράδυ και να ξυπνείς την άλλη μέρα για να πεις, όπα, έχω άλλη μία, άλλο ένα κανονάκι. Έχω άλλη μια βραδιά με εξοχικό σεξάκι. Να το πεις αυτό, ρε φίλε, να μην πεις, θα γυρίσουμε Αθήνα. Τουλάχιστον να έχουμε early, μάλλον late check out. Όχι, την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, δεν πειράζει. Όλα καλά.

Και για όσοι δεν το γνωρίζουν, το έλεγα στο γιο μου τις προάλλες, από το 1955 έως το αρχές δεκαετίας του 70, ο πρόδρομος του κυπέλου UEFA, του Europa League που λέμε σήμερα, ο πρόδρομος λοιπόν του κυπέλου UEFA ήταν το κύπελο διεθνών εκθέσεων, που σημαίνει τι, ότι δικαίωμα είχαν ομάδες από τις πόλεις οι οποίες διεξήγαγαν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, παρακαλώ.

χωρίς να παίζει ρόλο η θέση τους στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ομάδες από πόλεις οι οποίες διοργάνωναν, διεξήγαγαν αδόκιμος όρος, διοργάνωναν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε εκείνο το τουρνουά.

και να ξέρετε την εποχή που δεν υπήρχε τώρα το ίντερνετ, τα περιοδικά ας πούμε ήταν λίγα, είτε εφημερίδες που έπρεπε να είναι εξειδικευμένος τύπος για να πάρεις και να ενημερωθείς. Εγώ αυτό για το κύπελο εκθέσεων, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του κυπέλου UEFA, το έχω ακούσει παιδιά από τον τεράστιο και αείμνηστο, για πολλούς από εμάς που είχαμε και την τύχη να τον γνωρίσουμε έστω και επιφανειακά, αλλά όμορφα, ένας άνθρωπος bon vivant πάνω απ' όλα, από τον Γιάννη τον Διακογέννη. Έτσι. Από αυτόν το έχω ακούσει ότι κάποτε διεξήγε το, και αυτό το, το τούρνο, αυτό το κύπελο, το οποίο ήταν πρόδρομος του UEFA, το οποίο πλέον είναι το Europa League. Το conference έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι σαν το κύπελο κυπελούχων, όπως ήταν παλιά. Γιατί παλιά είχαμε κύπελο πρωταθλητρίων Ευρώπης, πρώτου Champions League. Είχαμε κύπελο UEFA και κύπελο κυπελούχων ομάδων. Και εκτός από το Champions League, το οποίο από μόνο του έχει παιδιά μια απίστευτη έγκλη, είναι η κούπα με τα μεγάλα αυτιά που έλεγε ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Όσοι τον ακούγαμε στο Sport FM και όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και από, και από κοντά, αυτό το μεγαθύριο της δημοσιογραφίας αλλά και της πνευματικής ζωής, έλεγε έτσι την κούπα του Champions League, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Εκτός από το Champions League λοιπόν, που έχει μια άλλη έγκλη η ονομασία του, αλλά παλιά στο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης αγωνίζονταν μόνο οι πρωταθλήτρες ομάδες κάθε χώρας. Τώρα πλέον στο Champions League, επειδή έχουν διευρυνθεί τα οικονομικά μεγέθη και έχει ανοίξει πάρα πολύ ψαλίδα, και για να έχουμε μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση έχουμε βάλει μέσα και τους δεύτερους και τους τρίτους και τους τέταρτους ανάλογα με την βαθμολογία που έχει κάθε ομάδα. Συνεχίζει το κύπελο UEFA, το οποίο σαν ονομασία για εμένα, για τα δικά μου έτσι τα αυτιά, είχε πολύ μεγαλύτερη έγκλη από ότι αυτό το Europa League που λέμε. Το τι Europa League, ρε φίλε? Κύπελο UEFA. Και το conference, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο του κυπέλου κυπελούχων, αλλά και αυτό πάλι με βάση την κατάταξη που θα πάρεις στο πρωτάθλημα προκρίνεσαι σε αυτό, ώστε να παίξεις προκριματικά και να συμμετέχεις στην League Phase. Και όλα αυτά, όλη αυτή η διεύρυνση, όλη αυτή η συμπερίληψη έχει γίνει γιατί? Για την Κονόμα.

Μέχρι να μου ανοίξει η σελίδα, έχουμε και τρίτο τραυματισμό στον Παναθηναϊκό. Φιλάωσε ο Ρογκαβόπουλος. Τι γίνεται, ρε μάγκες, εκεί πέρα. Εμμανουήλ Καραλής, νικητής στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Μπράβο, ρε Μανόλο. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και έγραψε ακόμη μια σημαντική σελίδα στην καριέρα του. Το δικό του διαμάντι πρόσθεσε στη συλλογή των διακρίσεων του ο Εμμανουήλ Καραλής, καθώς αναδείχθηκε νικητής στο τελικό του Diamond League που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία τελικά, όπως μας το είπε η φίλη μας η ακροάτρια. Λοιπόν, να σας πω ποια μας το είχε στείλει. Η φίλη μας η Ντίνα. Γεια σου, Ντινάκι μου, να σε καλά. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του, παιδιά. Πραγματικά το παλικάρι αυτό δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει, ο μόνο του Ντουμπλάντης. Κατάφερε λοιπόν απουσία του μεγάλου του αντιπάλου να ανέβει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φετινή του παρουσία στη διοργάνωση. Πολύ αναμενόμενη νέα μονομαχία με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Ντουμπλάντης αποσύρθηκε τελευταία στιγμή από τον τελικό λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Ο Καραλής ωστόσο έμεινε προσιλωμένος στο στόχο του και πανηγύρισε μια ιδιαίτερη σημαντική νίκη, προσθέτοντας το τρόπο των Diamond League μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του. Με τη νίκη του Βρυξέλλες, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στην ιστορία ως ο πέμπτος Έλληνας αθλητής που κατακτά την πρώτη θέση σε τελικό των Diamond League, παρακαλώ. Και παράλληλα έγινε ο τρίτος μόλις Έλληνας αθλητής του επικοντό πάντα που πετυχαίνει τη συγκεκριμένη διάκριση. Πριν από τον Καραλή, νίκησε τον τελικό Diamond League και πανηγυρίσει η Νικόλ Κυριακοπούλου βεβαίως το 2015 και η Κατερίνα Στεφανίδη, πολύ αγαπημένη μας, η οποία έχει κατακτήσει την κορυφή 4 συνεχόμενες χρονιές από το 2016 ως το 2019. Για τον Χάλκινο Ολυμπιονίκη, η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό σταθμό σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο επικοντό. Βεβαίως, εντυπωσιακότατε, εγώ θα σας πω, φίλες και φίλοι. Αν και εγώ, εντάξει, δεν είμαι πολύ φαν του Στίβου, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εννοείται ότι χαίρομαι για τις επιτυχίες τώρα και του Μανόλο και του Μίλτου, του Τεντόγλου. Αλλά δεν είμαι φαν του Στίβου, τι να κάνουμε τώρα. Το άρθρο που σας διάβασα έχει αναρτηθεί επακριβώς έτσι στο site του 943 Sports, του Intervetten Ελλάδα Sports 943.

Λοιπόν, Κύριε, λέει, ένα Fairs Cup πήρε η Leeds United, κέρδεψε τη Juve και η καλομήρα η Tottenham κέρδεψε τη Wolves. Για σπασάν και τα κουκιά μπαγλάν. Λιτζάρα, μωρέ. Από την Leeds, ο μόνος παίκτης που θυμάμαι και νομίζω αυτό ήταν αρχές δεκαετίας του 2000 ήταν ο Γκάρι Κέλλι, αδερφέ, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Αλλά να κάνεις παρέα με τον σχεδόν συνομήλικό σου Κίτσους The Best, τον παλιό μου συμπαραγωγό, που και αυτός κάτι τέτοια παλάβα μου λέει. Κάτι Leeds United μου λέει, κάτι τέτοιες αηδίες. Ρε πάτε καλά, τόσες ομάδες υπάρχουν, Leeds. Σαν να σου πω εγώ τώρα που είμαι Μίλαν από το Ιταλικό Πρωτάθλημα ότι είμαι και Λέτσε. Τι Λέτσε και Τριλέτσε. Εν τω μεταξύ Λέτσε, να ξέρετε, σημαίνει γάλα. Και το φημισμένο γλυκό Τριλέτσε, το οποίο το φτιάχνουν πάρα πολύ στην Αλβανία, είναι ισπανικό ή ιταλικό αυτής της προελεύσεως είναι, και Τριλέτσε σημαίνει τρία γάλατα. Όποιος δεν έχει φάει Τριλέτσε, παιδιά, αν φάει, είναι πάρα πολύ ωραίο.

Στην Οδύσσια θέλω να πάω να δω και δεν έχω παρέα, ρε παιδιά. Θέλω να πάω να τη δω όμως. Θέλω να κρίνω από μόνος και να ξέρετε ένα πράγμα. Τώρα οι ταινίες δεν παρουσιάζουν τα γεγονότα τώρα με ιστορικές ακρίβειες κτλ. Είναι αυτό που λέμε για το δημιουργό ποιητική αδεία, έτσι. Μπορεί κάθε δημιουργός να προσαρμόσει τα stories και όλα αυτά στην δική του σκηνοθετική ματιά. Έτσι, και το ότι έχει βάλει μαύρη Ελένη και τρανς Αχιλλέα είναι δικό του πρόβλημα. Ο καθένας κρατάει αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει. Αλλά γενικά στη συγκεκριμένη ταινία, παιδιά, τα λεφτά είναι στην οθόνη. Προσωπικά προτιμώ την ταινία Οδύσσια με τον Αρμάντα Σάντε, παλιά ταινία, πάρα πολύ ωραία, με σπουδαία, έτσι, σκηνοθεσία και ωραίο cast ηθοποιών. Παίζει και ο αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς, κάνει τον Αντίνο. Ψάξετε αυτήν την ταινία, Οδύσσια, με τον Αρμάντα Σάντε, πρωταγωνιστή. Ψάχτε και δείτε τι αξίζει το διωράκι που θα περάσετε. Εξαιρετική, εξαιρετική. Για εκείνη την εποχή, εξαιρετική ταινία. Και ο Αρμάντα Σάντε, ωραίος ηθοποιός κιόλας.

Να καλησπέρα και τον Χρήστο τον Σούτο. Μεγάλη προσωπικότητα στα ραδιόφωνα και στα μίντια γενικά. Έχει περάσει και από το ραδιόφωνο. Μας τίμησε με την παρουσία του και μας τιμά και με την υπέροχη φιλία του. Γεια σου Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Η Μανούλα μου σχολίασε, παιδιά. Γεια σου ρε Μανούλα. Κυρία Γελικούλα.

Να στείλουμε και μια καλησπέρα, να μαζί και καληνύχτα στη φίλη μας την Πέννη, που ήταν εδώ στην ακρόαση μαζί μας. Όποιος άλλη παιδιά μπορεί να πάρει τηλεφωνάκι και να πούμε μια καληνύχτα στον αέρα έτσι για κλείσιμο. 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό για όλους εσάς και όλες, εννοείται. Και το Viber, το τηλεφωνικό μας, ο τηλεφωνικός μας τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. Το 69-39-9-43-9-43. Είπαμε παιδιά, τα πάντα διαβάζονται. Και όλοι βγαίνετε στον αέρα να πείτε ό,τι μα, ό,τι μα, ό,τι γουστάρετε.

Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είμαστε όλοι καλά, όλοι και όλες καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι ραντεβουδάκι, 9 με 12. Θέλω να είστε όλοι καλά και πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνος θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν ανωνοί σε φωτογραφίες, χωρίς όμως να αφαιρείτε κάτι από την αγάπη που έχετε εσείς σε εσάς. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να πάτε για κανένα μπανάκι, παιδιά. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ραντεβού όπως προείπαμε την άλλη Παρασκευή, 9 με 12, Θεού θέλοντες και καιρού επιτρέποντος. Την υγειά μας να έχουμε. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Φακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός

0: με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Radio Rumen. News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μεγάλε μου φίλε, μεγάλε δάσκαλε, σε ευχαριστούμε για ό,τι έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια για μας. Όχι μόνο για τους μουσικούς και τους αριστές, για αυτόν τον τόπο. Να σε καλά, Γρηγόρη Μπιθικότση. Να σε καλά, Νίκη Θεοδράκη.
1: Έφυγες χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνας 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
4: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά που είστε σήμερα εδώ παρέα μας. Ωραία, πολύ ωραία, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ψάχνω κάτι φίλους. Λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε. Ένα πράγμα μόνο θέλω από εσάς. Πάρα πολύ σημαντικό για μας. Ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό, όχι δυνατό, ζεστό χειροκρότημα για τα αγόρια μου. Ελάτε κορίτσια, ελάτε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς